θες. Να με καλά, να μην πονάω, θες. Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάμω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Καμία ψυχή δεν μου φαίνεται ξένη, καμία ψυχή.

νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

απέναντί σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε παρέα.
1: Ρόδες 2005.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν μπορώ.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: φορά φύγε μακριά του.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τραγωδία στη Σύφνο μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος. Νεκροί ανασύρθηκαν ένα ζευγάρι νέων παντρών Βρετανών τουριστών και Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου. Το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά σε σπίτια και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και συνετρίβει λίγο πριν προσγειωθεί στο νησί. Ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότηση στα Περιστέρια, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Στη Χαλκιδική, 9 κτίρια υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά στη Σίβηρη, σύμφωνα με την αυτοψία των αρμόδιων ελεγκτών. 6 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Δεν μπορούν δηλαδή να κατοικηθούν πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Θωρές καταγράφηκαν επίσης στο αμφιθέατρο της Σίβηρης και στο βιολογικό καθαρισμό. Στο μεταξύ, άνοιξε χθες η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα κρατικής αρρωγής στις επιχειρήσεις της περιοχής που πλήγησαν από την πυρκαγιά. Χωρίς ρεύμα και νερό, παραμένω τμήμα της Γερακινής και των Καλυβών στη Χαλκιδική, λόγω σοβαρής βλάβης στο δίκτυο του ΔΔΕ, προκάλεσε εμπλοκή και στις γεωτρήσεις. Σε απόφαση της Τουρκίας για δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρθηκε ο Αντώνης Σαμαράς, ασκώντας έντονη κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην Άγκυρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάνει λόγο για νέα τετελεσμένα σε βάρος της Ελλάδας και θέτει ερωτήματα σχετικά με τη στρατηγική που ακολουθείται στα ελληνοτουρκικά. Εκτενάς αφιέρωμα στον Υπουργό των Οικονομικών, Κυριάκο Πιερακάκη, φιλοξενεί γαλλικό περιοδικό με τίτλο «Ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει στην Ευρώπη». Το περιοδικό παρουσιάζει την πορεία του Υπουργού από τον gov.gr έως την ηγεσία του Eurogroup και το όραμά του για μια πιο ανταγωνιστική και δυναμική Ευρώπη. Σε λειτουργία τέθηκε η ψηφιακή εφαρμογή TransPay, μέσω της οποίας δημοσιοποιούνται οι πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγύησεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2025. Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα βάουτσερ των παιδικών βρεφοολυμπιακών σταθμών του προγράμματος ΕΣΠΑ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑ τα αποτελέσματα με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τάξης NET των ετούντων. Η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλη ανακοίνωσε επισήμως στην Ντόρτμουντ με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να υπογράφει 5 ετών συμβόλαιο μέχρι δηλαδή το καλοκαίρι του 31. Ο αποχωρισμός δεν είναι εύκολος, όμως αποτελεί τη φυσική συνέχεια για ένα ταλέντο σαν τον Γιάννη, που τώρα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, τονίζει από χαιρετιστήριο βίντεο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στις 24 Σεπτεμβρίου θα συναντηθούν ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Κινέζος, ο πρόεδρος της Κίνας, δεν θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα, γενικά έθριο καιρό θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Από το μεσημέρι, ωστόσο, αναμένεται να αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν σταδιακά. Υπάρχει η πιθανότητα βροχής ή καταιγίδας στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι τις μεσημεριανές ώρες και κατόπιν θα στραφούν σε νοτιάδες με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμηθεί μεταξύ 22 και 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το πρώτο βελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μου ορίζει την κάθε στιγμή. Γι' αυτό υποφέρω και λείπεις εσύ. Θέλω να είσαι δικιά μου, το δικό μου παιδί. Να είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη γη. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό. Θέλω πάντα για πάντα να σε έχω εγώ.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.
1: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
2: Ευχαριστώ πολύ και απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία στη Σύφνο μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος. Νεκροί ανασύρθηκαν ζευγάρι νέων παντρών Βρετανών τουριστών και Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου. Το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά σε σπίτια και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και συνετρίβει λίγο πριν προσγειωθεί στη Σύφνο. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα αίτια της συντριβής. Ξεκινά σήμερα η καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεργεία του ΔΕΒΙΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότηση στα Περιστέρια, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση. 9 κτίρια πέσαν ζημιές από τη φωτιά στη Σίβηρη, σύμφωνα με την αυτοψία των αρμόδιων ελεγκτών. 6 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, δεν μπορούν δηλαδή να κατοικηθούν πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Θωρές καταγράφηκαν επίσης στο αμφιθέατρο της Σίβηρης και στο βιολογικό καθαρισμό. Στο μεταξύ, άνοιξε χθες η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα κρατικής αρρωγής της επιχειρήσης της περιοχής που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Ισχυρές εκρήξεις σε πιλωτή πολυκατοικία στην Πολύχνη τα ξημερώματα του 15 Αύγουστου ξύπνησαν μνήμες από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο ένα ενεργή αστυνομικό αντιδημάρχου στο Δήμο Παύλου Μελά, με το ανακριτικό της πυροσβεστικής να έχει αναλάβει τις έρευνες για την υπόθεση. Σε αριθμούς 90 διεθνούς εκθέσεως η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό να συγκαλεί την πρώτη σύσκεψη με τους στενούς του συνεργάτες για τα μέτρα που θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη. Την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου συνεδριάζει το Υπουργικό και στις 27 του μήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας αλλά και για τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Εκτενές αφιέρωμα στον Υπουργό των Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη φιλοξενεί το γαλλικό περιοδικό Le Point με τίτλο «Ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη». Το περιοδικό παρουσιάζει την πορεία του Υπουργού από τον gov.gr έως την ηγεσία του Eurogroup και το όραμά του για μια πιο ανταγωνιστική και δυναμική Ευρώπη. Σε λειτουργία τέθηκε χθες η ψηφιακή εφαρμογή TransPay, μέσω της οποίας δημοσιοποιούνται οι πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγύησεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2025. Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα βάουτσερ των παιδικών βρεφοολυμπιακών σταθμών του προγράμματος ΕΣΠΑ 2026-2027. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑ τα αποτελέσματα με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet των ετούντων. Στρατιωτική κλιμάκωση στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή προαναγγέλει το Ιράν λόγω του αδιεξόδου στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Αποκλείει παράταση του 60ήμερου μνημονίου και χειρίας ο Τραμπ και απειλεί το Ομάν με βομβαρδισμό σε περίπτωση που εμποδίσει την επίτευξη Αμερικανο-Ιρανικής συμφωνίας για τα στενά. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Ο καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό.

0: στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Χέντριξ θεολόγος στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλης στα φώτα.
1: Βασίλης Πυρόπουλος στην ελληνική.

FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα ακριβή αιτητής συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο παρέσυρε στο θάνατο ζευγάρι νιό παντρών Βρετανών και τον Έλληνα χειριστή, αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Το ελικόπτερο κατέβησε χθες στην περιοχή Θόλος κοντά σε σπίτια, λίγο πριν προσγειωθεί στη Σύφνο και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεργεία του ΔΕΔΙΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότηση στα Περιστέρια, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Στη Χαλκιδική, 9 κτίρια υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά στη Σίβηρη, σύμφωνα με την αυτοψία των αρμόδιων ελεγκτών. 6 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, δεν μπορούν δηλαδή να κατοικηθούν πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Φθορές καταγράφηκαν επίσης στο αμφιθέατρο της Σίβηρης και στο βιολογικό καθαρισμό. Οι ισχυρές εκρήξεις επιλωτή πολυκατοικίας στην πόλη τα ξημερώματα του 15 Αυγούστου ξύπνησαν μνήμες από τη δολοφονική επιθέση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο ένα ενεργή αστυνομικό αντιδημάρχου στο Δήμο Παύλου Μελά, με το ανακριτικό της πυροσβεστικής να έχει αναλάβει τις έρευνες για την υπόθεση. Σε ρυθμούς 90ης διεθνούς εκθέσεως, η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό να συγκαλεί την πρώτη σύσκεψη με τους στενούς του συνεργάτες για τα μέτρα που θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη. Την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου, συνευριάζει το Υπουργικό και στις 27 του μήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη για συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Σε λειτουργία τέθηκε η ψηφιακή εφαρμογή TransPay, μέσω της οποίας δημοσιοποιούνται οι πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγύησεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2025. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς στις 21 Αυγούστου λυγεί σχετική προθεσμία. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ πλατφόρμα, με αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και χωρίς ισοδηματικό κριτήριο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο αφοπλισμός της Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσει εντός 30 ημερών υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού, ανακοίνωσε ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάρετ Κούσνερ. Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν ότι δεν θα υπάρξει αναδίπλωση ενοικοδόμησης στη Λωρίδα της Γάζας πρωτού ολοκληρωθεί ο πλήρης αφοπλισμός της οργάνωσης. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.
2: Καλοκαίρινη δροσιά. Έτσι κι αλλιώς

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα ακριβή αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο παρέσυρε στο θάνατο ζευγαρινιών παντρών Βρετανών και τον Έλληνα χειριστή. Αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Το ελικόπτερο κατέβησε χθες στην περιοχή Θόλος, λίγο πριν προσγειωθεί και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Μηχανική βλάβη, ευνίδιο πρόβλημα υγείας του πιλότου, δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας. Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών μετά τη φόγγη πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεργεία του ΔΕΒΙΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότηση στα Περιστέρια, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση. Στη Χαλκιδική ένα κτίριο επέστησαν ζημιές από τη φωτιά στη Σίβηρη, σύμφωνα με την αυτοψία των αρμόδιων ελεγκτών. 6 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Δεν μπορούν δηλαδή να κατοικηθούν πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Φθορές καταγράφηκαν επίσης στο αμφιθέατρο της Σίβηρης και στο βιολογικό καθαρισμό. Στο μεταξύ, άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα κρατικής αρρωγής στις επιχειρήσεις της περιοχής που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα ηλεκτροδότης και υδροδότης σε Γερακίνη και Καλύβες που ξεκίνησαν χθες λόγω σοβαρής βλάβης στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ. Η βλάβη προκάλεσε εμπλοκή και στις γεωτρήσεις. Σε ρυθμούς 90 διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό να συγκαλεί την πρώτη σύσκεψη με τους στενούς του συνεργάτες για τα μέτρα που θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη. Την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, συνεδριάζει το Υπουργικό και στις 27 του μήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη μας για συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας αλλά και για τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Εκτενές αφιέρωμα στον Υπουργό των Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη φιλοξενεί το γαλλικό περιοδικό Le Point με τίτλο «Ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη». Το περιοδικό παρουσιάζει την πορεία του Υπουργού από το gov.gr έως την ηγεσία του Eurogroup και το όραμά του για μια πιο ανταγωνιστική και δυναμική Ευρώπη. Σε λειτουργία τέθηκε η ψηφιακή εφαρμογή TransPay, μέσω της οποίας δημοσιοποιούνται οι πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγύησεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2025. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς στις 21 του μήνα λήγει η σχετική προθεσμία. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ πλατφόρμα, με αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για άτομα με ειδικές ανάγκες. Στην Γυρία, ένοπλοι σκότωσαν 28 ανθρώπους την ώρα της προσευχής σε χωριό στα ανατολικά της χώρας. Οι αρχές εξετάζουν το δεχόμενο οι δράστες να ανήκουν στην τζιχαντιστική οργάνωση Λακουράουα. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, άλλη μια πρωινή ενημέρωση, ξεκινάω στον FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 12, με ειδήσεις, σχόλια, έτσι, νέα, συνεντεύξεις, ό,τι πιο ενδιαφέρον από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Και φυσικά παρέα μου στο στούντιο, στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, δεν θα σταματήσω να το λέω. Ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, καλή σου μέρα, Άρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καταπληκτικά, να έχετε την ίδια ενέργεια που έχουμε εμείς.
0: Έτσι, έτσι, με χαρά. Ακούτε τώρα πώς ξεκίνησε την εκπομπή με τραγούδια όμορφα, καλοκαιρινά. Και ο καιρός μας βοηθάει, ευτυχώς, παρά το γεγονός ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προειδοποίησε για νεφελώδη καιρό, μετά το μεσημέρι βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Για την ώρα μια χαρά είναι ο καιρός. Έχουμε και αυτό το ελαφρύ αεράκι, τόσο ευχάριστο. Από το μεσημέρι όμως προβλέπεται να στραφούν οι ανέμοι σε νοτιάδες με εντάσεις ως 4 από 4, επομένως δεν ξέρω αν θα έχουμε την ίδια ακριβώς αίσθηση. Για την ώρα ούτε air condition δεν χρειάζεται, η αλήθεια είναι αυτή. Το μεσημέρι όμως, οπότε και ο υδράργυρος αναμένεται να ανέβει στους 32 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Ίσως χρειαστεί και λίγο air condition, ξέρετε, 3, 4, 5 η ώρα εκεί που γυρνάει ο ήλιος, που αρχίζει βγαίνει ζέστη από τα τσιμέντα και αν έχουμε και νοτιάδες. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Καλοκαιρινός ο καιρός, κατάμεστες όμως οι παραλίες, γεμάτη Χαλκιδική, γεμάτη όλη η κοντινή και η μακρινή, θα έλεγα, προορισμοί. Γιατί όσο και να λέμε ότι με το που μπαίνει ο Αύγουστος μετράμε αντίστροφα και αρχίζουμε να κοιτάμε προς τη διεθνή έκθεση, το Σεπτέμβρη, το οικονομικό επιτελείο συσκέπτεται, κανονίζει το τι θα πει, οργανώνει τις τελευταίες λεπτομέρειες για τις εξορμίσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Τι θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, από τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως και όλα αυτά τα πράγματα. Τα λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι εδώ, τα φέρνουμε μπροστά στη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι καλοκαίρι και τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να επιστρέφουν οι αδειούχοι. Και έχω την αίσθηση ότι ως τα τέλη του μήνα, να μην σας πω και τις πρώτες μια-δύο εβδομάδες του Σεπτέμβρη, για όσους κυρίως δεν έχουν παιδιά που πρέπει να πάνε. Μετά την πρώτη εβδομάδα στο σχολείο θα έχουμε επιστροφή, θα είναι κατάμεστη όλη η γειτονική, τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι είναι, έχουμε πολλές προκρατήσεις, όλοι τουριστικοί προορισμοί. Ελπίζω λίγο αργότερα να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε μια βόλτα και προς το Δήμο Πολυγύρου. Δεν πήγαμε σήμερα, κάναμε μια πρώτη επαφή με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ. Όχι μόνο για να δούμε για τα όποια προβλήματα που ευτυχώς αποκαταστάθηκαν ταχύτατα, μιλάμε για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότηση που είχαμε χθες σε Καλύβιας, Γερακίνησα, ένα μεγάλο κομμάτι εκεί του Δήμου Πολυγύρου, στο παραλιακό μέτωπο, το τουριστικό. Γιατί σημειώθηκε μια πολύ σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, επηρεάστηκαν και οι γεωτρήσεις. Αποκαταστάθηκαν πάρα πολύ γρήγορα λοιπόν όλα αυτά, αλλά δεν θα μιλήσουμε για αυτά. Περισσότερο θα τα πούμε για τον κόσμο που βρίσκεται εκεί, τι προτιμάει. Έχουμε και ορεινό τουρισμό στο Δήμο Πολυγύρου, ας μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν και μερικά πανέμορφα έτσι, χωριά που είναι πιο ψηλά, πιο δροσερά. Τώρα να πάει κάποιος, εγώ θα σας πάω στα πολύ ψηλά ή στα μακρινά ή στα δύσκολα, θα σας πω τώρα να πάει για παράδειγμα στον Αγιοπρόδρομο. Απόγευμα κάποιος να σταματήσει να φάει το παραδοσιακό σουβλάκι, εντάξει. Βραδάκι θα χρειαστεί ζακέτα. Που εδώ ίσως να βάλουμε, να ανάψουμε και το air condition. Θα κάνουμε μια βόλτα προς τη Χαλκιδική στην πορεία. Τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Δεν ακούσατε στα δελτία ειδήσεων από νωρίς το πρωί κάτι για την κίνηση, γιατί ήταν άδειοι δρόμοι, δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα και όσοι σας είπα επέστρεψαν. Είναι ένα μέρος από τους μόνιμους κατοίκους της Θεσσαλονίκης που κινούνται προς την εργασία τους. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τις πρωινές ώρες, καμία σχέση με τα ποτηλιαρίσματα που εκτιμώ ότι σε δύο εβδομάδες θα είναι καθημερινότητα. Πεντακάθαρη η περιφερειακή οδός, δεν έχουμε πουθενά μα πουθενά καθυστερήσει προβλήματα. Λίγο αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση σε ένα μικρό κομμάτι της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλία εκεί στο ύψος της Χαριλάου στο ρεύμα προς τα ανατολικά, αλλά τίποτα ιδιαίτερο και αυτό, πεντακάθαρο το κέντρο, Τσιμισκή, λεωφόρος Νίκης, κάντε τη βόλτα με την ισχύα σας, πολύ γρήγορα κινούνται όλα. Μικρό καθυστερής βλέπω αυτή την ώρα στο ύψος των Πανεπιστημίων στην Εγνατία και σε κάποια σημεία της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη, στον κεντρικό δηλαδή οδικό άξονα στα δυτικά που καταλήγει στο Βαρδάρι. Εξαιρετική εικόνα φαίνεται όμως, επιβεβαιώνεται μάλλον από την κίνηση στα διόδια αυτό που σας λέω, ότι πάρα πολλοί κόσμος είτε ξεκινάει συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα ο δρόμος είναι στο κόκκινο, έχουμε καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις έχουμε σε ασπροβάλτα και ανάληψη. Και τώρα να σας πω ότι στην ανάληψη χθες έγινε ένας μικρός χαμός. Δηλαδή γύρω στις 12 το μεσημέρι η ουρά των οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, τι να σας πω, σχημάτιζε, πραγματικά ήταν ουρά χιλιόμετρων, δεν είναι έκφραση κλισέ. Φίλοι που κινήθηκε προς Θεσσαλονίκη για να κάνει μια διαδρομή μια μισή ώρας, έκανε 3 ώρες. Πάνω από μια ώρα καθυστέρηση είχε στα διόδια της ανάληψης. Εκεί σε εκείνο το σημείο είναι και στενεύει και λίγο ο δρόμος, έχει 2 λωρίδες, δεν είναι όπως στα Μάλγαρα. Και στα Μάλγαρα έχουν σοβαρές καθυστερήσεις σχεδόν μόνιμα. Αλλά αυτό το χθεσινό στα διόδια της ανάληψης ήταν νομίζω πρώτο φανές. Υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες, κόρναρε κόσμος, μπαινόβγαινε ο ένας μπροστά στον άλλο. Μου περιέγραψε σκηνές κινηματογραφικές πραγματικά, μόνο που δεν πιάστηκαν στα χέρια κάποιοι οδηγοί. Τέλος πάντων, υπόμονη σε περίοδο διακοπών βρισκόμαστε, θα έχουμε και κάποιες μικροκαθυστερίες στους δρόμους.

Σταμάτησαν οι φωτιές, είμαστε στη φάση της αποτίμησης, της καταγραφής. Σήμερα έχουμε συνεργεία στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας, εκεί που είχαμε τη φωνική πυρκαγιά με τους 2 νεκρούς και τους 10 τραυματίες. Παράλληλα με τις εργασίες αποκατάστασης της υδροδότησης και της ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή, σοβαρά τα προβλήματα εκεί. Είπαμε για τη Χαλκιδική ότι έγιναν κάποιες παρεμβάσεις, αλλά εκεί που είχαμε φωτιά, στη Σίβηρη, ολοκληρώθηκε χθες η αυτοψία των αρμόδιων ελεγκτών. 9 τα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά στη Σίβηρη, 6 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες αποκατάστασης προκειμένου να κατοικηθούν ξανά. Μικροφθορές καταγράφηκαν, όπως μας είπε χθες από το βήμα αυτής εδώ της εκπομπής ο Περιφερειάρχης Χαλκιδικής, στο αμφιθέατρο της Σίβηρης και στο βιολογικό καθαρισμό. Ενώ έχει ανοίξει η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων όσον αφορά στο επίδομα κρατικής αρρωγής στις επιχειρήσεις της περιοχής που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Αύριο αναμένεται κυβερνητικό κλιμάκιο στη Σίβηρη. Θα γίνει μια παρόμοια σύσκεψη με αυτή που έγινε χθες στην Σαλαμίνα με τη Δημοτική Αρχή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ακριβώς για ζητήματα αποκατάστασης και αποζημιώσεων. Επίσης, επήγε εν ώψη φθινοπόρου μια διπλημερική θωράκιση. Γιατί κακά τα ψέματα, όπου καίγεται δάσος, μετά με τις πρώτες βροχές αρχίζουν άλλου τύπου προβλήματα.

Δυστυχώς όμως αφήσαμε στην άκρη τις φωτιές και χθες το απόγευμα είχαμε άλλη μια δυσάρεστη είδηση. Είχαμε την συντριβή ενός ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, κοντά σε κατοικημένη περιοχή, στον θόλο της Σύφνου. Δυστυχώς το ελικόπτερο που κατέπεσε και τυλίχθηκε στις φλόγες παρέσυρε στο θάνατο ένα ζευγάρι νιόπαντρων Βρετανών τουριστών και τον Έλληνα χειριστή του. Έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για τα ακριβή αίτια, οι αρμόδιες αρχές παίρνουν καταθέσεις. Τι λένε οι πρώτες εκτιμήσεις των πραγματογνωμόνων? Ότι ή συνέβη κάτι στον πιλότο, παρουσιάστηκε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας, ή υπήρξε μηχανική βλάβη. Τώρα, ό,τι και να λέμε εμείς, είναι νωρίς. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα μάθουμε για τα αίτια αυτής της συντριβής, που δυστυχώς ήταν η δυσάρεστη είδηση της χθεσινής ημέρας.

Τελικά η επικοινωνία μας με τον Δήμαρχο Πολυγύρου θα γίνει αύριο λόγω σοβαρών υποχρεώσεων του κυρίου Εμμανουήλ. Επικοινωνήσαμε πριν από λίγο την ώρα που ακούγατε εσείς αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι στο πνεύμα των ημερών. Θα τα πούμε αύριο με τον Δήμαρχο για πολλά και διαφορετικά ζητήματα. Λέγαμε ότι εκεί στην περιοχή, στις παραθαλάσσιες περιοχές όπου είχαμε χθες εκτάκτος για ώρες διακοπή ηλεκτροδότηση και υδροδότηση λόγω προβλήματος του ΔΔΕ που επηρέασε και το σύστημα υδροδότησης της γεωτρήσης. Ήταν έκτακτο περιστατικό. Θα μου πείτε τώρα στη Χαλκιδική, γιατί οι φίλοι της εκπομπής επικοινωνούν εκτός του αέρα και μας λένε «Μας στη Χαλκιδική μονίμως δεν έχουμε νερό». Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν θέματα πολλά στη Χαλκιδική όσον αφορά στο νερό και το πρώτο πόδι καθημερινά έχει θέματα. Νωρίτερα, σε αδέλφια μας έλεγε ότι χθες για άλλη μια μέρα έμειναν για ώρες χωρίς νερό και ρεύμα στο Πολύχρονο. Τώρα διαβάζω και για τη Χανιώτη ότι σε ρεπορτάζ της Βόρεια.gr ότι κάτοικοι και επισκέπτες κάνουν μπάνιο σε βαρέλια, χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό για τις βασικές τους ανάγκες. Είναι πραγματικά σε απόγνωση τουλάχιστον οι μόνιμοι κάτοικοι. 7 μέρες χωρίς νερό στη Χανιώτη της Χαλκιδικής. Γενικά η κατάσταση στη Χαλκιδική με το νερό έχει βαρύνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και παρά το ότι γίνονται κάποια έργα, κάποιες γεωτρήσεις, εξυγχρονίζονται τα δίκτυα, είναι τόσο πολύς ο κόσμος που συγκεντρώνεται στη Χαλκιδική το καλοκαίρι, έχει τόσο μεγάλο τουριστικό ρεύμα η Χαλκιδική, είναι τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο που έχουν δεύτερη κατοικία, εξοχική κατοικία, που επιβαρύνεται πραγματικά. Δηλαδή, ο υπερτουρισμός έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα όσον αφορά στο νερό στην Χαλκιδική. Και δεν ξέρω πώς αυτό θα μπορούσε να λυθεί. Καλά είναι τα καλέσματα των δημάρχων, των δημοτικών αρχών για αλληλογισμένη έτσι, χρήση του νερού, καλέσματα προς κατοίκους και επισκέπτες, αλλά αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Έτσι, μουσικά σιγά-σιγά πάμε για το break στις 10.30 για διαφημιστικά μηνύματα, ένα τραγούδι και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, πρώην ενημέρωση των FM100, σε πλήρη εξέλιξη για όσα έγξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Έτσι σας βάλαμε για άλλη μια φορά ένα πολύ ωραίο καινούριο κομμάτι, πραγματικά αισθαντικό ιδιαίτερο, παραγωγή εδώ του φίλου μας και συνεργάτη της εκπομπής. Αριστοτέλη, τα έχουμε πει και σε μια ειδική εκπομπή, έτσι που μιλήσαμε και για τα δύο κομμάτια που κυκλοφόρησαν. Το λέω γιατί αρκετοί είναι αυτοί που αναρωτιόνται τι κομμάτι είναι αυτό. Κυκλοφορεί, όχι δισκογραφικά, αλλά μέσω, ξέρετε, των πλατφορμών στις οποίες μπορεί κάποιος να ακούσει τέτοια ώρα κομμάτια, έτσι δεν
1: σωστά,
0: είναι.
1: Σωστά, ακριβώς. Μπορείτε να μπείτε στις πλατφόρμες streaming, Spotify, Apple Music, YouTube Music και το καθεξής. Αναζητάτε Con-G και θα τα βρείτε. Είναι δύο κομμάτια, είναι αυτό που ακούσαμε τώρα, το Νι, και ένα ακόμα το οποίο θα βάλουμε λίγο πιο μετά.
0: Αφιερωμένο αυτό στην συναδέλφισά μας την Αφροδίτη, που επέστρεψε δρυμύτερη έτσι στις επάλξεις, στη δουλειά είναι κοντά μας, εκτός στούντιο φυσικά. Να τη βάλω μέσα, θα τη βάλω αργότερα, δεν πειράζει. Και πάλι μαζί λοιπόν, για να δούμε κάποια άλλα θέματα, δίνοντας μια ματιά νωρίτερα στα... Έτσι, στα θέματα που προτάζουν τα τοπικά site, μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση εικόνες από τον ποταμό της Επανομής. Εκεί, ξέρετε, σε εκείνη τη Μύτη την ωραία, μετά την Άμμο, που πηγαίναμε παλιά διακριτικά με τα πόδια στην άλλη πλευρά για να αισθανθούμε ότι είμαστε κάπου μακριά, κάπου εξωτικά. Περιοχή Natura, παρακαλώ. Αν δείτε τώρα εικόνες, τα αυτοκίνητα έχουν κάνει την Άμμο ό,τι να είναι. Κάπου εδώ νομίζω ότι θα πρέπει σε όλες αυτές τις περιοχές που είναι προστατευόμενες, που έχουν ανταχθεί στο δίκτυο αυτό, είναι περιοχές Natura, θα έπρεπε να υπάρχει, θα έλεγα, λίγο πιο μεγαλύτερη αυστηρότητα, γιατί τα αφήνουμε όλα γενικώς να κυλάνε, αντε να φύγει η σεζόν, δεν έγινε και τίποτα, αλλά γίνεται. Όλη η αμόγλωσσα έχει πλέον θέματα.

Και δεν είναι μόνο εικόνα με τα γιώτα εκεί παρκαρισμένα στην άμμο, τις κόνες και τα λοιπά, σκουπίδια που αφήνουν διάφοροι, έτσι, όλη εικόνα δεν είναι ωραία. Άλλο να βάζεις το αυτοκίνητο σε μια κρίτσα και άλλο να προχωράς βαθιά, να καταστρέφεις φωλιές που υπάρχουν σε κάποιο σημείο, γιατί είπαμε είναι προστατευόμενη περιοχή. Έχουν ανοίξει άτυπα νέοι δρόμοι μέσα στους αμόλοφους. Δεν ξέρω ποιοι είναι υπεύθυνοι να παρέμβουν για αυτό το θέμα. Φαντάζομαι κάτι θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα υπάρχουν όμως, και αυτό το ξέρουμε από πλευράς δημοτικής αρχής, από το Δήμο Θερμαϊκού, υπάρχουν υποδείξεις, προσπάθησε να βάλει κάποια τάξη στην περιοχή, μπήκε μια μεταλλική μπάρα, απαγορεύοντας έτσι την πρόσβαση στον υγρότοπο για τα οχήματα. Λίγο καιρό μετά κάποιοι σπάσαν την μπάρα, την πήγαν στην άκρη. Μπήκαν ενημερωτικές ταμπέλες κατά μήκος του άτυπου δρόμου προς το φανάρι. Τίποτα. Και αυτά άλλα πέσαν, άλλα μείναν και είναι σαν να μην υπάρχουν. Όλα θα μου πείτε, ξεκινάμε από εμάς, από την αγωγή μας ως ενεργοί και συνειδητοποιημένοι πολίτες. Από εκεί ξεκινούν όλα. Γιατί μετά από μερικά χρόνια πάλι θα παραπονιόμαστε και θα κλαίμε για μια πολύ ωραία περιοχή που μόνοι μας τελικά την καταστρέψαμε.

Ήμουν έτοιμη να πω σιγά σιγά προς το φινάλε της πρώτης ώρας της εκπομπής, που παραδοσιακά αυτές οι μέρες γίνεται μια σύντομη ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη, έτσι. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση, αλλά έπεσε μπροστά μου και το θυμήθηκα γιατί είχα μια κουβέντα νωρίτερα, είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Νεότερα στοιχεία για την εξάπλωση στη χώρα μας του ιού του Δυτικού Νείλου. Μιλάμε για κάτι το οποίο πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να χτυπάει καμπανάκι, όχι μόνο μικροανακοινώσεις και τα λοιπά. Επεκτείνονται τα κρούσματα, έχουμε 5 νέες περιοχές στο κόκκινο. Εξαπλώνεται δηλαδή σιγά σιγά σε διάφορα σημεία της χώρας ο ιός του Δυτικού Νείλου, που έχει προκαλέσει πολλούς θανάτους και πάρα πολλά προβλήματα. Η Αττική παραμένει στο επίκεντρο της μετάδοσης. Σε 34 δήμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα και τώρα δυστυχώς έχουμε διεύρυνση. 34 δήμοι στην Αττική και 51 δήμοι στην υπόλοιπη χώρα καταγράφουν κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι σε κίνδυνο για μετάδοση σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο επηρεαζόμενων περιοχών που εξέδωσε ο ΕΟΔΗ. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας καιρό είχε να χτυπήσει καμπανάκι, εντάξει, τον έχουμε έξαρση των νιώσεων, το χειμώνα ή κάτι άλλο, και δεν μιλάμε για την εποχή του κορονοϊού και αν τα χρόνια θέλουμε να τα ξεχάσουμε. Αλλά διαβάζοντας περισσότερα, να χτυπήσω κι εγώ ένα καμπανάκι, γιατί όπως λένε οι επιστήμονες μας, τα δύσκολα είναι μπροστά μας όσον αφορά στον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα κουνούπια τα μολυσμένα δεν διαφέρουν σε τίποτα οπτικά. Συμβαίνει κάτι και ούτε καν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί δυστυχώς από ένα τσίπημα να βρεθεί στο νοσοκομείο, στην εντατική, να πάθεις εγκεφαλίτη, να πάθεις οτιδήποτε. Και έχουμε πλέον κρούσματα και στη χώρα. Λοιπόν, έχουμε 2 νέους δήμους στην Αττική, στον κατάλογο των δήμων που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, το Δήμο Σαρωνικού και το Δήμο Πειραιά, και 3 ακόμη δήμους σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 2 στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ. Το τονίζω αυτό. Πρόκειται για τους δήμους Αμπελοκήπων Μενεμένης και Χαλκιδόνου στη Θεσσαλονίκη, και ο τρίτος δήμος είναι ο δήμος Θηβαίων στη Βιωτία. Προσοχή, προσοχή με τα κουνούπια. Είναι, θα μου πείτε, η προσοχή με τα κουνούπια μπορεί να σε τσιμπήσει και να μην ξέρεις τι και πώς. Αλλά εάν και εφόσον αισθανθείτε ότι δεν είναι ένα απλό τσίμπημα, σας φέρει μια διαθεσία, μια ζάλη, κάτι άλλο, δεν περιμένουμε, δεν χάνουμε χρόνο. Πηγαίνουμε κατευθείαν στο νοσοκομείο, σε ειδικούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν πρέπει να χαθεί χρόνος, εάν και εφόσον έχουμε να κάνουμε με τσίπημα μολυσμένου κουνουπιού.

0: Και πάμε εντάχει να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Πρώτα πούμε χρόνια πολλά στο Φλόρο και τη Φλόρα που γιορτάζουν. Σαν σήμερα το 1841 έχουμε την πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί η Σνάφ Πλιούν, η κομμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενων των Χατζ Αβάτιν και Κουζούκ Μεϊμέτιν. Σαν σήμερα το 1936 εκτελείται από τους φαλαγκίτες του Φράγκο ο σπουδαίος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδρίκο Γκαρθία Λόρκα. Επίσης σαν σήμερα 18 Αυγούστου του 1937 ιδρύθηκε η ιαπωνική αυτοκίνητο βιομηχανία Toyota. Σαν σήμερα το 1961 ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ Ανδρέας Παπανδρέου, νεοδικός μας, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Επίσης, σαν σήμερα το 1976 καθιερώθηκε στη χώρα μας η εβδομάδα των 5 ημερών στη μέση εκπαίδευση. Ξέρετε, μέχρι τότε και τη μέση εκπαίδευση και στην πρωτοβάθμια. Εξαήμερο ήταν και τις Κυριακές οι δάσκαλοι, ξέρω εγώ από την πρωτοβάθμια, είχαν την υποχρέωση να πάνε και τα παιδιά στην εκκλησία. 6 μέρες ήταν μέχρι τότε τα μαθήματα, πρωί-απόγευμα και πρωί Κυριακή στην εκκλησία. Για την μέση εκπαίδευση, καθιέρωση του πενθήμερου όσον αφορά στο σχολείο, έγινε στις 18 Αυγούστου του 1976. Επίσης, σαν σήμερα το 2004. Γράφτηκε έτσι μια ιδιαίτερη σελίδα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Γιατί το αγώνισμα της φεροβολίας επέστρεψε στην κοιτίδα τους στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Πραγματικά ιστορική ημέρα. Νικητές τότε ο Ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ στους άντρες και η Κουβανέζα Γιουμιλέιντι Κούμπα στις γυναίκες. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1932 ο Λικ Μοντανιέ, Γάλλος βιολόγος από τους πρωτοπόρους στην καταπολέμηση του AIDS. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1933 ο σπουδαίος πολωνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης Ρωμάν Πολάνσκι και επίσης σαν σήμερα γεννήθηκε, ο αγαπημένος μου το λέω αυτό, ηθοποιός Ever, με διαφορά από όλους. Το 1936 λοιπόν στις 18 Αυγούστου ήρθε στον κόσμο ο σπουδαίος Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Έφυγε από τη ζωή μόλις πέρυσι. Σεπτέμβρης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν του 2025. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1850 ο Ονορέ Ντε Μπαλζάκ, φιλολογικό ψευδόνυμο του Ονορέ Μπαλσά, σπουδαίος Γάλλος μυθιστοριογράφος. Επίσης, το είπαμε και πριν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, σπουδαίος Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Ενώ επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2017, μια αγώησα του ελληνικού κινηματογράφου, μια σπουδαία ελληνίδα ηθοποιός της χρυσής εποχής του κινηματογράφου, χαμογελάει ο Άρης, κάτι έχει ετοιμάσει πάλι αυτός. Αναφέρομαι στη μεγάλη ζωή Λάσκαρη.
1: Και επειδή μου δώσεις πάσα για το ότι έχουμε ετοιμάσει, έτσι θα γυρίσουμε λίγο στο 1967. Θα δούμε μια έγχρωμη ταινία, παρακαλώ, της εποχής. Οι θαλασσιές οι χάντρες, Crazy Girl, εννοείται από την εκτέλεση της ζωής Λάσκαρη.

0: beautiful girl, eh?
1: Huh?
2: Crazy, crazy girl.
0: Polly or a girl?
1: Yes, chevola.
0: In red, με τα κόκκινα.
1: Με το κόκκινο, με αυτό πολύ ωραίο κορίτσι για μένα.
0: Why? Why not for me, too? Γιατί για μένα, όχι.
1: Because θα σου σκίσω το τραπέζο μάντυλο, Τσιμάκο. Ακούς, ακούς λίγο, understand?
0: No.
1: Γι' αυτό, παιδιά, πάμε να φύγουμε, γιατί βλέπω να διαλύουμε το μαγαζί πριν το ανοίξουμε ακόμα. Άντε, πάμε να φύγουμε. Πάμε, παιδιά. Άντε, Τσιμάκο, πολύ σωρόπηση. Άντε, ρε, παιδάκι, πάμε να φύγουμε. Άντε, γιατί μας βλέπω καλά. Άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, άντε,

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα ακριβή αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, που παρέσυρε στο θάνατο ζευγάρι νιώπαντρων Βρετανών και τον Έλληνα χειριστή, αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Το ελικόπτερο επιθυμίζεται ότι κατέβησε χθες στην περιοχή Θόλος λίγο πριν προσγειωθεί και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Μηχανική βλάβη, έφυγε δύο πρόβλημα υγείας του πιλότου, δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας. Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά με δύο νεκρούς και 10 τραυματίες στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεργεία του ΔΕΔΙΕ συνεχίζουν τις εργασίες για την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα Περιστέρια, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Στη Χαλκιδική, 9 κτίρια υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά στη Σίβηρη, σύμφωνα με την αυτοψία των αρμόδιων ελεγκτών. 6 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Δεν μπορούν δηλαδή να κατοικηθούν πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Φθορές καταγράφηκαν επίσης στο αμφιθέατρο της Σίβηρης και στο βιολογικό καθαρισμό. Αύριο στην περιοχή θα μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Κώστα Κάτσαφάδο για σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθούν τα μέτρα αποκατάστασης και η αποζημιώση των πληγέντων. Σε ρυθμούς 90 διεθνούς εκθέσεως, η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό να συγκαλεί χθες την πρώτη σύσκεψη με τους στενούς τους συνεργάτες για τα μέτρα που θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη. Την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου συνεδριάζει το Υπουργικό και στις 27 του μήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη για συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας αλλά και για τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Σε λειτουργία τέθηκε η ψηφιακή εφαρμογή TransPay, μέσω της οποίας δημοσιοποιούνται οι πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2025. Στη Λέσβο, ελεύθερη νεπλώνη διακίνηση τυροκομικών προϊόντων που είχαν απαγορευτεί λόγω αυθόδους πυρετού. Τυροκομικά προϊόντα τα οποία είχαν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών θεωρούνται πλέον ασφαλή προϊόντα και δύναται να διακινηθούν, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς στις 21 του μήνα λήγει η σχετική προθεσμία. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ πλατφόρμα, με αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και χωρίς εισοδηματικό κριτήριο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η Ρωσική Πρεσβεία στο Λονδίνο προειδοποίησε τη Βρετανική κυβέρνηση για συνέπειες λόγω της χρήσης βρετανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Ουκρανία σε ρωσικό έδαφος. Η Μόσχα κατηγόρησε το Λονδίνο ότι επιλέγει σκόπιμα την κλιμάκωση της Ουκρανικής κρίσης, με τη Βρετανική κυβέρνηση να τονίζει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκεία.
6: Διαρκεία στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, όσα άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι σε εξέλιξη από τις 10 το πρωί, πρωινή ενημερώση των FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, παρέα με τον Αριστοτέλη Αναστασιάδη, εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Σας κρατάμε συντροφιά, ελπίζω ευχάριστη. Και όπως τα λέγαμε και νωρίτερα, έτσι είναι οι ώρες που σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει κίνηση, όχι τόσο στο κέντρο. Η Θεσσαλονίκη είναι ακόμη σε ρυθμούς καλοκαιρινούς, η αλήθεια είναι αυτή. Και στην περιφερεια και έχουμε ωραία εικόνα. Αρχίζει όμως ανεβαίνει κίνηση στους δρόμους προς τις κοντινές παραλίες. Και σαν κομμάτι της περιφερειακής βλέπω αυτή την ώρα μετά την Πηλαία έχουμε μεγάλο γκοχημάτων στο ρεύμα προς Χαλκιδική, προς τον ΚΑΠΑ 12 επί της ουσίας, και κάποιες μικροκαθυστερίες στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Εκεί που έχουμε μεγάλο γκοχημάτων και κατά διαστήματα καθυστερήσεις, αρχίζει γερωμένης από το ύψος του Φίνικα, είναι λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, που πάει έτσι με χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα μέχρι και τη στροφή του αεροδρομίου. Είπαμε καθημερινά, αρκετοί είναι αυτοί που μετά τις 10-11 παίρνουν το δρόμο προς τις κοντινές παραλίες. Απολαμβάνουμε, χαιρόμαστε, σεβόμαστε όμως και το περιβάλλον. Τα λέγαμε νωρίτερα για την αμόγλωσσα εκεί στην επανομή. Παραμένουν επίσης χαμηλές ταχύτητες στα δύο διατών Μαλγάρων. Ο κόσμος πάει και έρχεται. Καλοκαιριακό, περίοδος διακοπών και για αρκετούς Έλληνες ακόμη. Αν και οι Έλληνες σταματούν στις αρχές του Σεπτέμβριου ως επιτοπλίστων, είναι τελείως διαφορετική νοοτροπία από τα μέσα Ιουλίου στα τέλη του Αυγούστου, άντε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη για όσους δεν έχουν παιδιά και σχολεία και άλλες υποχρεώσεις. Οι ξένοι όμως ψηφίζουν σταθερά Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια για όλο το Σεπτέμβρη και σε πολλές τουριστικές περιοχές για όλο τον Οκτώβρη. Και στην Πιερία, πόσο γνωρίζω, υπάρχουν πληρότητες άνω του 90% και προκρατήσεις και για τον Οκτώβριο. Ο Σεπτέμβρης θα είναι φουλ, γεμάτος. Και στη Χαλκιδική ίδια εικόνα και στη Θάσο, τουλάχιστον περιοχές που έχω προσωπική γνώση και τυχαίνει να μιλώ με ανθρώπους που ασχολούνται κυρίως όχι τόσο με την εστίαση όσο με καταλήμματα. Έχουν προκρατήσεις για όλο το Σεπτέμβρη και για το μεγαλύτερο τμήμα του Οκτώβρη. Μόνο τότε θα ησυχάσω. Επίσης να προτρέψω όσους φίλους βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη να κάνουν μια βόλτα στην αγορά. Εξαιρετικές εκπτώσεις. Είμαστε στο φινάλε. Το τονίζω. Τα λέγαμε πριν από λίγες ημέρες με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ήταν λίγο υποτονικά τα πράγματα παρά το γεγονός ότι έχουμε πραγματικά καλές εκπτώσεις στη Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο. Θα μου πείτε μεγάλη διάρκεια, πέφτει το πράγμα, κάνει κοιλιά όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Αλλά αξίζει να ρίξετε μια ματιά για να δείτε εκπτώσεις που αγγίζουν σε κάποια είδη, κυρίως εποχικά και το 70%. 50 με 70% σε εποχικά είδη. Είναι καλύτερη εποχή, ξέρετε, τέλος Αυγούστου για να ρίξτε μια ματιά και να προμηθευτείτε για την επόμενη χρονιά μαγιό, σανδάλια, τέτοια είδη. Δεν φαντάζεστε, οι τιμές ειδικά προς τα τέλη του Αυγούστου γίνονται, τι να πω, εξαιρετικές. Έτσι αυτό θα πω μονάχα, αξίζει. Δηλαδή το 50% είναι το σίγουρο. Και πάμε παραπέρα.

0: για ένα χάδι.
1: Με τις εκτός λοιπόν καλά πάμε, αλλά έχουμε άλλα θεματάκια τώρα με το που έρχεται ο Σεπτέμβρης και ήδη έχει ξεκινήσει το ψάξιμο και για να δω τι θα κάνουν όλα αυτά τα νέα παιδιά που ετοιμάζονται να ανοίξουν τα φτερά τους και να έρθουν στη Θεσσαλονίκη για σπουδές. Αρχίζει άλλος Γολγοθάς τώρα, να μην πω ότι άρχισε ήδη, για γονείς και νέους φοιτητές, γιατί άλλο για φοιτητική στέγη. Πόσο μα πόσο δύσκολο είναι να βρεις τις μέρες μας διαμέρισμα προδιαγραφών τέτοιων, μικρό διαμέρισμα, ώστε σε μια φυσιολογική τιμή για να σπουδάσεις το παιδί σου. Είναι, τι να σας πω, όχι απλώς δισεύρετο, και πολύ πιο ακριβά τα πάντα όλα. Το 10% που δίνουν οι άνθρωποι έτσι, του χώρου των ακινήτων, οι μεσίτες και τα λοιπά, ως αύξηση, θα έλεγα ότι είναι και μικρό ποσοστό σε σχέση με πέρυσι, όχι μόνο για τη φοιτητική στέγη, για τα μικρά διαμερίσματα που συνήθως προτιμούν οι φοιτητές, αλλά και για τα μεγαλύτερα. Έχουν εκτιναχθεί οι τιμές, το ξέρουμε όλοι μας. Όποιος το τελευταίο διάστημα ψάχνει για σπίτι για οποιοδήποτε λόγο, θεωρεί δεδομένο ότι θα δώσει 600, 700, 800 ευρώ. Δεν υπάρχουν ενίκια χαμηλότερα. Τώρα για τα μικρότερα διαμερίσματα, αν υπάρχουν διαθέσιμα, σε ποιες περιοχές, σε τι τιμές, θα μάθουμε περισσότερα σε λίγη ώρα, γιατί θα τα πούμε λίγο αργότερα με τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Αστικών Συμβάσεων, τον κύριο Κώστα Γεωργάκο. Θα μας μεταφέρει την εικόνα και εμείς θα τη μεταφέρουμε σε εσάς.

Και μια δυσαρέστη είδηση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 χρόνια μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία 4 χρόνια, ο συνάδελφος δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας. Πένθος και πάλι στη δημοσιογραφική οικογένεια. Ο Γιάννης Τζούστας καλύπτει για χρόνια το αθλητικό ρεπορτάζ και μεταξύ άλλων πολλών δημοσιογραφικών μέσων. Δούλεψε ψηρά ετών στο Βήμα και τα Νέα, σε δύο ιστορικές εφημερίδες. Η ιδέα του θα είναι πολιτική, θα γίνει στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας, όπου συγγενείς και φίλοι θα του πούν το τελευταίο αντίο.

0: Δεν αφήνουμε κανένα να χαρεί δύο μέρες ανάπαυλας, έτσι να πάρει μια ανάσα. Τι να κάνουμε, τρέχει η επικαιρότητα. Και έτσι κάπως ενοχλήσαν πρωί-πρωί τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα, διεθνολόγο, ειδικό, θα σας πω εγώ, σε θέματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ελληνοτουρκικά, κυπριακό, φίλος εκπομπής, πάντα διαθέσιμος. Τον ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίκα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια σας, κύριε Δένη. Καλά, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Δεν σας αφήνουμε και εσάς να ησυχάσετε λιγάκι. Χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν υπάρχει.
1: Είναι επικαιρότητα.
0: Ναι,
1: είναι επικαιρότητα,
0: πραγματικά, κύριε, ναι. Πραγματικά. Και νομίζω ότι κουνηθήκαμε λίγο χθες προχθές, όσο και να προσπαθεί να το αφήσει να πέσει έτσι, να πάει στην άκρη η κυβέρνηση με όλη αυτή την ανακήρυξη, τα προεδρικά διατάγματα του Ερντογάν για ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές που δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της Τουρκίας, έτσι δεν είναι? Τώρα περιοχή Λίμνο Σαμοθράκη που ακούμε, τώρα ένα θαλάσσιο πάρκο και περιοχή Καστελόριζου, λίγο περίεργα τα πράγματα, όχι πώς να το πω, ότι δεν περιμέναμε κάποιες κινήσεις από πλευράς Ερντογάν από τη στιγμή που και εμείς προχωρήσαμε σε κάποιες τέτοιες κινήσεις. Το αφήγημα είναι γνωστό. Πώς βλέπετε να κυλάνε τα πράγματα?
1: Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε. Η διαφωνία μας με την Τουρκία είναι...
0: Κύριε Τσίκα, δεν σας ακούμε τόσο καθαρά. Δεν ξέρω αν κινήσετε αυτή την
1: ώρα. Τώρα με ακούτε?
0: Τώρα πεντακάθαρα.
1: Καλύτερα?
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλά, πεντακάθαρα.
1: Ναι,
0: παρακαλώ.
1: Ωραία, ωραία. Ναι. Ήθελα λοιπόν να πω ότι η βασική μας διαφορά με την Τουρκία και οι βασικές μας διαφωνίες είναι στο θέμα των αρμοδιοτήτων και των χρήσεων στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου και στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου. Λοιπόν, το γεγονός ότι δεν έχουμε κατορθώσει να κάνουμε συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, πρώτα απ' όλα τη οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, μας οδηγεί σε συνεχή προβλήματα. Ένα μπραντεφέρ, ας πούμε, ανάμεσα στις δύο χώρες, οι οποίες προσπαθούν να ενισχύσουν την επιχειρηματολογία τους εν ώψη κάποιας διαπραγμάτευσης ή κάποιας επίλυσης του θέματος. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι βεβαίως όταν κάνεις μονομερείς κινήσεις στα διεθνή ύδατα, όταν λέω μονομερείς εννοώ είτε στην περίπτωσή μας που δεν υπάρχουν συμφωνίες ή όταν δεν υπάρχουν συμφωνίες χωρίς συνεννόηση με το απέναντι παράκτιο κράτος, όπως είναι η Ελλάδα και η Τουρκία. Αυτές οι κινήσεις δεν είναι νόμιμες. Είναι παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
0: Και πού το τηρεί η Τουρκία, κύριε Τσίκα, το διεθνές δίκαιο, αφού πηγαίνουμε δικούς τους ρυθμούς? Νομίζω ότι σε πολλές των περιπτώσεων έχουμε δει να παραβλέπεται ή να μεταφράζεται κατά το δοκούν το διεθνές δίκαιο.
1: Ναι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει που λέτε. Αλλά ξέρετε, το υποκείμενο ζήτημα, αυτό που πραγματικά είναι το μείζον θέμα, είναι το θέμα ότι γενικώς παρατείνεται αυτή η κατάσταση, ότι δεν έχουμε φτάσει σε μια οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, είτε με συμφωνία με απευθείας διαπραγμάτευσης Ελλάδας-Τουρκίας, είτε με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Για το συγκεκριμένο βέβαια ζήτημα που προέκυψε τώρα, έπρεπε να το περιμένουμε σε ένα βαθμό και θα σας πω γιατί. Διότι ενώ η Ελλάδα ορθώς οριοθέτησε τα δικά της θαλάσσια πάρκα εντός των χωρικών της υδάτων, στο θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων, είχε περιλάβει και η Ελλάδα τμήμα των διεθνών υδάτων. Τότε μάλιστα είχε διαμαρτυρηθεί όχι μόνο η Τουρκία, είχε διαμαρτυρηθεί και η Αίγυπτος, διότι σε ορισμένα σημεία οι διεκδικήσεις των χωρών συμπίπτουν. Τότε η Τουρκία είχε δημοσιεύσει το δικό της, ως απάντηση, το δικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος μεταξύ άλλων περιλάμβανε και αυτές τις περιοχές για τις οποίες σήμερα συζητάμε. Απλώς τώρα τι έκανε? Έκανε έναν εσωτερικό νόμο με τον οποίο ανακηρύσσει τα θαλάσσια πάρκα σε κάποιες από τις περιοχές που η ίδια είχε συμπεριλάβει και αυτή μονομερώς όταν απάντησε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας. Και έτσι είμαστε σε μια συνεχή κίνηση και αντικίνηση η οποία δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά, είναι αδιέξοδη.
0: Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, κύριε Τσίκα? Δημιουργούνται νέα τετελεσμένα σε βάρος της χώρας? Υπάρχει στρατηγική πέρα από την διπλωματία και τους χαμηλούς τόνους? Μήπως πρέπει να κινηθούμε κάπως αλλιώς?
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε, πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση. Είναι άλλο να προσβάλλεται η εθνική κυριαρχία μιας χώρας και είναι άλλο να διακηρύσσονται, παρανόμως βέβαια, ορισμένες αρμοδιότητες, προσέξτε, στα διεθνή ύδατα. δηλαδή τα θαλάσσια πάρκα και ο χωροταξικός σχεδιασμός και αυτά, είναι ορισμένες λειτουργίες, είναι ορισμένες αρμοδιότητες που αφορούν τα διεθνή ύδατα. Άρα, εγώ πιστεύω ότι πέραν των διαμαρτυριών, των διαβημάτων και όλων αυτών που προφανώς θα γίνουν, έτσι δεν υπάρχει καμία πορεία, και ορθώς θα γίνουν, πιστεύω ότι το κλειδί είναι η επιτάχυνση και η ευάθυνση του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Να φτάσει στα κρίσιμα σημεία να μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, τα οποία είναι ανοιχτά περίπου εδώ και 50 χρόνια. Γιατί τα πρώτες φορές που εμφανίστηκαν αυτά τα ζητήματα ήταν το 1973-1974. Λοιπόν, εάν δεν το λύσουμε αυτό, να ξέρετε ότι θα έχουμε συνεχείς ζητήματα όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τα διεθνή ύδατα. Διότι στα χωρικά ύδατα και εμείς μπορούμε να κάνουμε τι θέλουμε και οι Τούρκοι μπορούν να κάνουν τι θέλουν.
2: Λογικό.
1: Στα διεθνή ύδατα όμως θα έχουμε ζητήματα συνεχώς και δεν πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Να ξέρετε, στα διεθνή ύδατα όσο ακόμα δεν έχουμε συμφωνία, θα υπάρξουν τριβές, προβλήματα. Δεν μπορέσει να προχωρήσουν.
0: Επομένως, συνεχίζεται μια κατάσταση που τη ζούμε εδώ και χρόνια. Μία από τη μία πλευρά κάποιες κινήσεις, λίγο πιο προκλητικές από την άλλη πλευρά, ναι. Χωρίς να διαφαίνεται επίλυση. Μόνο στο διάλογο, πιστεύετε, μέσω διαλόγου μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος, διαφορετικά, ναι, παραπομπή στη Χάγη.
1: Ναι, και όχι ένας διάλογος. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή ξέρουμε περίπου. Εντάξει, επειδή να ξέρετε ότι όλα αυτά τώρα έχουν συζητηθεί επί πολλά χρόνια. Γιατί όπως ξέρετε, οι λεγόμενες διερευνητικές επαφές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έχουν αρχίσει εδώ και καμιά 20 χρόνια, αν μπορώ να υπολογίσω σωστά. Επομένως, ξέρουμε περίπου τα ζητήματα. Οπότε, ή υπάρχει πολιτική βούληση να καταλήξουμε σε λύσεις κοινά αποδεκτές, με αμοιβαίο όφελος, ή πρέπει να πάμε στη Χάγη. Διάλογος γενικώς αενάως, κοιτάξτε, ο διάλογος και τα ήρεμα νερά μας βοηθούν σε τι? Μας βοηθούν στο να μην γίνονται οι διαφωνίες ένταση και η ένταση να μην γίνεται κρίση και η κρίση να μην γίνεται σύγκριση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα προβλήματα. Επομένως, κάποια στιγμή πρέπει να αναλυθεί η πολιτική βούληση. Είναι θέμα εσωτερικής πολιτικής βούλησης, εγώ το πιστεύω, και των δύο ηγεσιών, και από την μία και από την άλλη πλευρά. Είτε θα συμφωνήσουν σε λύσεις κοινά αποδεκτές, είτε θα πάμε στη Χάγη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτό το πράγμα.
0: Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστούμε θερμότατα για το χρόνο σας, για την παρέμβασή σας. Σας ευχόμαστε καλή ξεκούραση έτσι σε αυτές τις λιγοήμερες διακοπές. Και εσείς να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε θερμότατα λοιπόν τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα, διεθνολόγο. Έκανε ένα μικρό διάλειμμα έτσι από τις διακοπές του. Πάντα πρόθυμος να μας δώσει τα φώτα του. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, το καθιερωμένο διάλειμμα. Και μετά από ένα τραγούδι πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ενίκια και τη φοιτητική στέγη στη Θεσσαλονίκη.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Και πάμε από τα ελληνοτουρκικά και τα θαλάσσια πάρκα εδώ σε μια πραγματικά δύσκολη εξίσωση στην εξέβρεση φοιτητική στέγη στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένη διαθεσιμότητα, υψηλότερες οι τιμές που υπάρχουν διαμερίσματα από αυτά που συνήθως αναζητούν οι φοιτητές, πιο μικρά, πιο οικονομικά, δεν υπάρχει τίποτα. Σε τι τιμές θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, έτσι πολύ φιλικά, ο κύριος Κώστας Γεωργάκος, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Αστικών Συμβάσεων, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κυρία Βέννη. Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ. Ήθελα να σας ρωτήσω, για όσους φοιτητές δεν έχουν κάνει ακόμη την κίνησή τους, γιατί αρκετοί είναι αυτοί που ψάχνουν από νωρίς, αυτοί που ήξεραν ότι έγραψαν καλά και ήξεραν ότι έχουν επιλέξει σχολές της Θεσσαλονίκης. Και κάποιοι ίσως να βολεύτηκαν είτε μόνοι τους είτε με άλλα άτομα, με συγκατοίκους. Για όσους λοιπόν ξεκινούν τώρα, αυτές τις ημέρες θα ξεκινήσουν, έχουν καμία τύχη? Πού πρέπει να κινηθούν, τι μπορούν να βρουν, υπάρχει διαθεσιμότητα καταρχήν?
1: Διαθεσιμότητα θα έλεγε κάποιος ότι υπάρχει, όχι όπως θα την ήθελε ο καθένας, αλλά αυτό που θα βρουν είναι τις τιμές οι οποίες δεν αρμόζουν ανάλογα με τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα, θα έλεγε κάποιος, που προκύπτει σε όλη αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα αρκετά σπίτια είναι ανακαινισμένα και επιπλωμένα. Όσο πλησιάζει κάποιος στο κέντρο, οι τιμές είναι πολύ πιο υψηλές. Και από εκεί και ύστερα πρέπει να δει να πάει σε κάποιες άλλες περιοχές όπου θα μπορέσει να μειώσει το κόστος κατοικίας ή γονείς και κατ' επέκταση φοιτητής.
0: Λοιπόν, αφήνουμε το κέντρο στην άκρη. Δυτικά ή ανατολικά, να υποθέσω ότι δυτικά έχουμε περισσότερες κατοικίες και σε καλύτερες τιμές διαθέσιμες?
1: Κοιτάξτε, γενικότερα το θέμα το στεγαστικό είναι πρόβλημα. Δηλαδή, κατοικίες δεν υπάρχουν σχεδόν πουθενά. Με την ευρεία έννοια πληθώρας, να μπορώ να επιλέξω, να έχω πολλές επιλογές κτλ. Και αυτό είναι που λέμε και ως Ομοσπονδία και ως Αντιπρόεδρος κατ' επανάληψη, που κάποιοι λένε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση, τουλάχιστον για Θεσσαλονίκη μιλάω εγώ και για την Αθήνα που γνωρίζω, ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο και δεν υπάρχουν ακίνητα. Η απάντηση σε αυτά είναι: ακίνητα δεν υπάρχουν ούτε στον Εύωσμο, ούτε στο Κορδέλιο, ούτε στην Πηλαία, που δεν υπάρχει περιοχές που δεν υπάρχει βραχυχρόνια μίσθωση αναπτυγμένη. Μάλλον για λοιπόν γενικότερα η έβρεση κατοικίας δυστυχώς είναι μια δύσκολη εξίσωση όπως το είπατε και εσείς. Από εκεί και πέρα αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι όποιος πηγαίνει κεντρικά και προς δυτικά μπορεί να βρει καλύτερες τιμές. Δηλαδή να βρει και ένα στούντιο στα ίσως στα 400 αλλά κυρίως είναι κοντά στα 500 ευρώ, να βρει ένα διάρρη στα 500-600 ευρώ κτλ.
0: Υπάρχουν ακόμη διαμερίσματα σε τέτοιες τιμές, 400 ευρώ. Εγώ δεν ακούω πουθενά κάτω από 500-600, πουθενά όμως.
1: Είπα για τότε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Ναι, γιατί άμα βρούμε κάπου κανένα τέτοιο να το βάλουμε εδώ, ξέρετε τι τηλέφωνα θα δεχτούμε. Ναι, 400 ευρώ ενίκιο πολύ δύσκολα στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ. Ναι, θα είναι κάποιο ακίνητο το οποίο βεβαίως δεν θα είναι ανακαινισμένο ή θα είναι κάποιο πολύ μικρό στα 20-25 τετραγωνικά μέτρα, κάπως έτσι. Αλλά είναι σπάνιο όπως το είπατε και εσείς και όπως το βλέπουμε και εμείς. Αλλά η κατάσταση γενικότερα αυτή είναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Ίσως τελικά η καλύτερη λύση για πολλά νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα τη ζωή τους, τα όνειρά τους μέσω των σπουδών τους είναι η συγκατοίκηση.
1: Κοιτάξτε, πρώτον είναι ότι οι περισσότεροι που ζούμε εδώ στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη, δεν το γνωρίζουμε. Αρκετές οικογένειες, αν το παιδί τους έχει περάσει εκτός της περιοχής τους, δεν το στέλνουν.
0: Ναι, υπάρχει πραγματικά πρόβλημα, το γνωρίζω και εγώ αυτό.
1: Μα σας πω, οι οικογένειες Θεσσαλονίκης, εγώ που ξέρω, που το παιδί τους πέρασε Αθήνα ή Ξάτη και τα λοιπά, δεν το στέλνουν. Του λένε ξαναδώσει εξετάσεις να περάσει Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το δεύτερο είναι η συγκατοίκηση. Η συγκατοίκηση, ξέρετε, την έχουμε δαιμονοποιήσει, αλλά δεν είναι κάτι κακό. Εγώ το έχω πει κατ' επανάληψη και σε μένα. Εγώ το 80 που ήρθα στη Θεσσαλονίκη, συγκατοικούσα με άλλα τρία άτομα.
0: Και εγώ το ίδιο. Όχι το 80, λίγο αργότερα, όταν ήρθα για σπουδές, συγκατοικούσα με ένα άτομο.
1: Συγκατοίκηση. Και αφήστε που κάνει και τον φοιτητή πιο κοινωνικό, κοινωνικοποιείται και καλύτερα και έχει και παρέα κατευθείαν. οι φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από το ίδιο σχολείο, από την ίδια περιοχή, που γνωρίζονται συγγενικά κτλ., συγκατοικούν κατευθείαν. Αλλά δεν είναι κακό δηλαδή η συγκατοίκηση.
0: Μια ερώτηση ακόμη θέλω να σας κάνω. Ευκολότερο να βρει κάποιος, έστω και με τσιμπημένες τιμές, ένα μικρό διαμέρισμα 40-50 τετραγωνικών ή ένα μεγάλο 120 με κάποια έτσι παλαιότητα πριν το 80 για παράδειγμα?
1: Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις

0: 900 να μοιράζονται δια 3. Δηλαδή στα, να είναι και στα 300 ευρώ ο καθένας και να έχουν και ένα μεγάλο σαλόνι και κουζίνα. Βεβαίως εδώ είναι η δυσκολία της συγκατοίκησης. Από την άλλη, για να βρει κάποιος μόνος του, όπως το είπατε και εσείς, τα 400 που είπα εγώ είναι σπάνιες περιπτώσεις, θέλει 500 ευρώ. Τα 300 με τα 500 είναι ένα 60% πιο πάνω.
1: Μεγάλη διαφορά, αν σκεφτεί κανείς ότι θα πληρώσει και το ρεύμα και το αέριο ή τέλος πάντων τη θέρμανση στο χειμώνα, τα και τηλέφωνα, το σούπερ μάρκετ.
0: Όλα πάνε δια 3, που γενικότερα βγαίνει φθηνότερα. Αλλά και αυτά τα ακίνητα δεν είναι πάρα πολλά, θα έλεγε κάποιος.
1: Επομένως, καλή δύναμη σε γονείς και νέους φοιτητές που δεν έχουν κοιτάξει ακόμη και ξεκινούν τώρα, έχουν μπροστά τους δρόμο. Κύριε Γεωργάκο, σε ευχαριστούμε.
0: Ναι, παρακαλώ. Να σας πω για κάτι ακόμα. Οι περισσότεροι δεν έχουν κοιτάξει, ξέρετε γιατί. Διότι πλέον δεν υπάρχει άνεση η οικονομική ώστε να έρθεις. Έγραψε το παιδί μου καλά. Εγώ θυμάμαι τις παλιές καλές εποχές που η καινούργια γενιά ούτε καν μπορεί να τις φανταστεί πώς ήταν. Λοιπόν, ερχόταν και από τον, μετά τις εξετάσεις κάποιοι και ψάχνανε σπίτι. Δεν τους ενδιέφερε δηλαδή το να πληρώνουν και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Έτσι και ένα δυο μήνες παραπάνω. Ισχύει αυτό που λέτε.
0: Δεν έγινε και τίποτε. Ενώ τώρα θα ξεκινήσουν μέσα στον Σεπτέμβριο με ίσως θα επιδιώξουν η μίσθωση να ξεκινάει 1η Οκτωβρίου. Δηλαδή να γλιτώσουν και το Σεπτέμβριο το ενίκιο.
1: Είναι η δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζούμε όλοι, κύριε Γεωργάκο. Να σε ευχαριστήσω θερμότατα, θέλω, για το χρόνο σας, πραγματικά, και για τη διάθεση που είχατε, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και λίγο αργότερα, εκεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη με την άλλη ιδιότητα. Τώρα θα δράξω την ευκαιρία. Τη σχέση που έχετε με το Ελληνοσερβικό Επιμελητήριο. Είχα μια κουβέντα πολύ νωρίς σήμερα το πρωί για τα κίνητα που αγοράζουν στη Βόρεια Ελλάδα ως επιτοπλίστων Βούλγαροι και Ρουμάνοι. Έχουμε παρόμοια κινητικότητα από τους Σέρβους? Θα έχετε μια εικόνα?
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Αυτό βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα και έχω τεκμηριωμένη άποψη γι' αυτό εδώ και λόγω των πολλών ετών εμπειρίας πάνω και στο real estate αλλά και γενικότερα με τα Βαλκάνια. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι οι καλύτεροι πελάτες σήμερα και ποσοστιαία είναι Βαλκάνια. Δηλαδή, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Σκοπιανοί.
1: Και οι Σέρβοι αγοράζουν εξοχικές κατοικίες.
0: Και οι Σέρβοι και οι Σκοπιανοί, βεβαίως.
1: Χαλκιδική ή Πιερία περισσότερο?
0: Χαλκιδική. Κοιτάξτε, είχα πάει το χειμώνα κάποια στιγμή στη Χαλκιδική και εντυπωσιάστηκα που στα χωριά της Χαλκιδικής Σέρβοι που το χειμώνα συνήθως ερημώνουν. Και είχε ένα σωρό αυτοκίνητα με πινακίδες από βαλκανικές χώρες. Και λόγω της εντριβή που έχω τώρα αυτά τα χρόνια, το μάτι μου πάει στις πινακίδες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, υποσυνείδητα κοιτάω κατευθείαν τις πινακίδες. Λοιπόν, είναι γεμάτο από πινακίδες πολιτών βαλκανικών χωρών. Λοιπόν, όλα τα παράλια Χαλκιδικής, Καβάλας, Σερών, εδώ πάνε στα κερδίλια.
1: Ναι,
0: στα
1: ναι.
0: Του νομού Σερών που κατάγομαι και από εκεί. Λοιπόν, και αγοράζουν κάτι σπίτια στα 20 χιλιόμετρα μέσα.
1: Παραθαλάσσια.
0: Τι παραθαλάσσια.
1: Ναι, γι' αυτό γελάω.
0: Ναι, λοιπόν, και αγοράζουν εκεί. Στην Πιερία, το ίδιο. Αυτό ξέρετε όμως κάποιος. Εγώ βλέπω ότι κάποιοι αντιδρούν, μας παίρνουν τα σπίτια κτλ. Εγώ έχω ένα ρητό σε αυτό, χρόνια. Επειδή το έχω βιώσει και από την αντίθετη πλευρά. Κανείς δεν μπορεί να πάρει το σπίτι, οποιοδήποτε σπίτι στην πλάτη και να φύγει.
1: Φυσικά. Πρέπει να το πουλήσει κάποιος. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Και η ιστορία έχει αποδείξει ότι τελικά τα ακίνητα παραμένουν στους ντόπιους. Εμείς αγοράζαμε τότε, θυμάστε, στη Βουλγαρία,
1: βέβαια,
0: στη Ρουμανία, τα θυμάστε.
1: Και μετά άρχισαν να τα πουλάνε οι Έλληνες. Σιγά σιγά.
0: Έμεινε και κανένας με σπίτι εκεί?
1: Κανένας. Ισχύει. Αυτό που λέτε ισχύει.
0: Οι Έλληνες πηγαίναν στη Βουλγαρία οι συνταξιούχοι, τώρα ξέρουν γυρνάνε πίσω γιατί και εκεί έχουν γίνει τα πράγματα κρίμα.
1: Και ακόμη δεν έχουν δει τίποτα. Θα περάσει κανένας χρόνος και τότε θα συνειδητοποιήσουν τι εστί ευρώ και οι γειτονές μας οι Βουλγαροί.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, με άλλα λόγια η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πράγματι συμβαίνει αυτό. Εγώ λέω ότι είναι πολύ καλή η συγκυρία, ανεξάρτητα με κάποιους που δαιμονοποιούν αυτή την κατάσταση, ότι ευτυχώς που είναι οικονομικά καλύτερα Και μπορεί, γιατί δεν μιλάμε τώρα, δεν αγοράζουν κύριε ουσιαστικά ακίνητα. Αγοράζουν ακίνητα παραθαλάσσια.

0: Ασία. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, ο Έλληνας όταν πουλάει, πουλάει γιατί. Πουλάει γιατί τα χρήματά του κάτι δεν θέλει να τα κάνει. Πουλάει γιατί θέλει να αγοράσει ένα κάποιο ακίνητο το παιδί του. Πουλάει γιατί χρωστάει. Πουλάει για κάποιο λόγο πουλάει. Λοιπόν, σκεφτείτε αντί να το πουλούσε 100.000 και τώρα το πουλάει 200. Γιατί οι τιμές κάπως έτσι έχουν ξεφύγει.
1: Έχουν ξεφύγει, η αλήθεια είναι αυτή. Έχουν ξεφύγει. Να βάλουμε εδώ μια ανωτελεία, κύριε Γεωργάκο. Είναι μεγάλο το θέμα και έχει πολύ ενδιαφέρον. Το συντομότερο δυνατόν θα κάνουμε μια κουβέντα με επίκεντρο όλο αυτό το θέμα με τη στέγη και τα κίνητα. Γιατί είναι πολλά αυτά που θέλω να σας ρωτήσω. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Πάλι αργήσαμε, πάλι ξέφυγαμε τον χρόνο, δεν πειράζει όμως, είναι εδώ κοντά μου ο Σάκης Ογκίνας, αθλητική ενημέρωση, είπαμε, ξεκινάει Κερκίδα, όλοι εδώ συντονισμένοι μετά τις 12, έτσι δεν είναι Σάκη μου, στην Κερκίδα του FM 100. Καλημέρα λέμε ακόμα, είμαστε 10 λεπτά πριν τις 12, εδώ στο παρόμο Κωνσταντέλια στην προπόνηση του ΠΑΟΚ το πρωί, για να αποχαιρετήσει την ομάδα.
1: Ναι, ήταν λογικό αυτό. Λογικό είναι και το τι συνέβη, ποια ήταν η ατμόσφαιρα, ήταν πολύ συγκινημένος. Και ο ίδιος και οι συμπαίκτες του, από μικρό παιδί στο ΠΑΟΚ, από 12 χρονών, ήρθε από μια ακαδημία, την Αγία Παρασκευή Βόλου, πήγε εκεί, τον είδε ο Βαγγέλης Πουλιοτόπουλος, γιατί πρέπει να λέμε την ιστορία, λοιπόν, έχει σημασία. Πήγε, τον είδε, εκεί τον ονόμαζαν ο μικρός Κρόιφ, έτσι τον έλεγαν, παρότι ήταν παιδάκι.
0: Και 9. Ο Κρόιφ από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών, ναι. Στη δεκάδα θα τον έβαζα.
1: Πεντάδα θα έλεγα εγώ. Τον έλεγαν ο μικρός Κρόιφ γιατί είχε αυτό το στυλ. Τελικά αποδείχθηκε ότι είναι και λίγο ο μικρός Μαραντόνα και λίγο ο μικρός Πελέ.
0: Ένας είναι... μικρός ή μεγάλος Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, δεν είναι η ιεροσυλλία αυτό που λέω, αλλά έχει στοιχεία από όλους. Έχει ένα δικό του στυλ. Τον πήρε, έπεισε την οικογένειά του. Δεν είναι εύκολο ένα παιδί 12 χρονών να τον πάρεις από το Βόλο και να το φέρεις εδώ. Έπρεπε να έρθει με την οικογένειά του. Έπεισε την οικογένειά του. Ο Βαγγέλης Πουλιοτόπουλος τακτοποίησε επαγγελματικά εδώ τον πατέρα του, του βρήκε δουλειά, σπίτι, όλα αυτά. Ήρθε ο μικρός Κωνσταντέλιας στα 12, πήγε σχολείο εδώ, εντάχθηκε στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ και ξεκίνησε αυτή η μαγική πορεία που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να
0: πραγματικά
1: μας προσφέρει. Που τον οδήγησε πλέον σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Γερμανίας και της Ευρώπης.
0: Και πόσα έχει να δώσει ακόμη αυτό το παιδί.
1: Και τώρα είναι μόνο η αρχή. Και τώρα έτσι είναι μόνο η αρχή, σε ένα δίδυμο με τον Καρέτσα, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.
0: Άλλο αστέρι.
1: Όπου οι Γερμανοί περιμένουν να χαθεί η μπάλα με τους συνδυασμούς τους.
0: Μπορεί και να το πάρουν, λέει, φέτος. Ναι. Για να δούμε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουν ανταγωνιστές στις θέσεις τους, ούτε ο Κωνσταντέλιας ούτε ο Καρέτσας. Και αυτό δείχνει την κατεύθυνση της Ντόρτμουντ, ότι τους πιστεύει πάρα πολύ, γιατί δεν πήρε άλλους παίκτες στη θέση τους. Είναι μόνο αυτοί. Και περιμένουν να βγάζει η επίθεση, η φωτιά της Ντόρτμουντ πολύ περισσότερο από ό,τι έβγαζε παλιότερα με τον Ρόι, τον Ομπαμεγιάν και όλους αυτούς τους μεγάλους αστέρες. Αυτή είναι η πορεία του Κωνσταντέλια. Διάλεξε το νούμερο 45, δεν έχει το 10 που έχει στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρουμε γιατί. Και έχει πολλούς ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, πρέπει να πούμε και ένα ντεσού της υπόθεσης, και έχει και σύνδεσμο του ΠΑΟΚ στον Ντόρτμουντ. Δύσκολο όμως, πολλοί δεν θα πηγαίνουν πολύ να τον βλέπουν, γιατί η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει ένα κομμάτι των οπαδών της, έχει σχέσεις με τους οπαδούς του Άρη. Φοράει και κίτρινο-μαύρα.
0: Είδα τη φωτογραφία χθες ενός ρεπόρτερ από τους πιο διάσημους αθλητικογράφους, τον έντυσε στα κίτρινα πριν καλά-καλά.
2: Ρωμάνο, λες. Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
0: Εδώ το
1: ναι, τέλος πάντων. Είναι γνωστό αυτό και μάλιστα έχουν ανεβάσει και πανό κατά περιόδους οι οπαδοί. Και θα τον έχουν στα πόδια τους, αλλά λόγω αυτού του αντικειμενικού προβλήματος.
0: Θα περάσει, πιστεύω, θα περάσει.
1: Δεν θα είναι ευχάριστο να πάνε να τον δουν. Αυτή είναι η διαδικασία. Βέβαια, το Signal Iduna Park, έτσι λέγεται. Signal Iduna Park. Είχα πάει και το είδα στον αγώνα Μπορούσια Ντόρτμουντ ΠΑΟΚ το 2015 για το Europa League, και μάλιστα ήταν και η μοναδική νίκη του ΠΑΟΚ τότε επί γερμανικού εδάφους, επί γερμανικής ομάδας, στην ιστορία του δεν έχει ξανακάνει άλλη. 1-0 με τον γκολ του Μακ στο 80 κάτι, σε ένα παιχνίδι αδιάφορο τότε βέβαια για την Ντόρτμουντ. Ένα γήπεδο Ευδοξία, δεν μπορεί να φανταστείς, άλλος πλανήτης.
0: Η Γερμανία, καμία σχέση.
1: 85.000 θεατές. Σκεπασμένο από πάνω.
0: Σαν και αυτό που ακόμα ονειρευόμαστε ότι θα γίνει στην Τούμπα. Η νέα Τούμπα. Αυτή η νέα Τούμπα στα χαρτιά, ωραία.
1: Όταν μπαίνεις μέσα, για να σου δώσω τώρα μια εικόνα του που θα παίζει ο Κωνσταντέλιας, είναι σαν να μπαίνεις στο Mediterranean Cosmos, κάτω από το γήπεδο. Καφετέρειες, μπαράκια, σινεμά. Μιλάμε για κλειδί. Δεν μπορεί να φανταστείς ένας οργασμός, ας πούμε. 80.000 κόσμος. Τα οποία τα εισιτήρια προπολούνται. 80.000 διαρκείας με εισιτήρια προπολημένα. Είναι ένας άλλος πλανήτης. Πάει να παίξει το κορυφαίο επίπεδο του κόσμου αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντέλιας με τον Γκαρέτσα, και πρέπει βέβαια να από τη μία λυπόμαστε γιατί έφυγε από τον ΠΑΟΚ και δεν θα βλέπουμε αυτές τις μαγικές στιγμές. Από την άλλη χαιρόμαστε γιατί έτσι θα τον βλέπουμε να μας κάνει περήφανο στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης. Είναι δηλαδή αυτά τα...
0: Νομίζω ότι θα γράψει
1: η γλυκόπικρη γεύση. Δεν είναι εύκολο τίποτα. Δεν είναι εύκολο τίποτα. Είναι όμως πολύ μεγάλη δικλίδα ασφαλείας και για τον ίδιο αισθάνεται πιο, πιο άνετα. Έχει μαζί τον Καρέτσα, έχει έναν Έλληνα.
0: Γνωρίζονται και από την Εθνική.
1: Ναι, βέβαια, είναι και φίλοι. Είναι. Ο Καρέτσας, ο οποίος επίσης έχει δηλώσει την προτίμησή του στον ΠΑΟΚ και έχει πει ότι είναι ΠΑΟΞής και κάποια μέρα θέλει να έρθει να παίξει στον ΠΑΟΚ.
0: Φαντάζεσαι μετά από 10 χρόνια το ολοκληρώσει.
1: Να έρθει μαζί με τον Κωνσταντέλια.
0: Να έρθουν μετά στον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν άσχημα.
1: Και νομίζω το σκέφτονται και οι δύο από τώρα.
0: Ξέρεις, και γύρω στα 30 να είναι πάλι οι ακμεότατες. Θα είναι γιατί είναι δουλευταράδες και οι δύο. Δεν είναι τα παιδιά που έτσι επαναπαύονται. Είναι
1: όχι,
0: μόνο η ηλικία, η ορμή.
1: Στα 30 θα είναι σούπερ.
0: Βλέπουμε τον Ρονάλντο και το Μέση να παίζουν και στην ηλικία που είναι. Έτσι όπως παίζουν.
1: Έχει ανέβει ο μέσος όρος ζωής του μέσου ανθρώπου, άρα και ο μέσος όρος ποδοσφαιρικής ζωής. Γι' αυτό και πλέον παίζουν. Άρα αυτό το σενάριο, το μακρινό, έστω μετά από 10 χρόνια της παρουσίας του Καρέτσα με τον Κωνσταντέλια για να κλείσουν την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα είναι το ιδανικότερο, αφού πρώτα έχουν κάνει μια τεράστια καριέρα στο εξωτερικό.
0: Έτσι,
1: και έχουν κάνει περήφανο και τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο, βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε επίσης, γιατί πλέον πρέπει να επανέλθουμε στην σκληρή πραγματικότητα και να προσπαθήσουμε να δούμε και τι θα γίνει, γιατί δεν τελειώνει η ζωή εδώ, ούτε ο ΠΑΟΚ πρέπει να συνεχίσει. Έχει αγώνα ευρωπαϊκό την Πέμπτη με την Μπραν, πολύ δύσκολο, πολύ καθοριστικό. Αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί, έχει εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή συνέχεια το φθινόπωρο και λίγο το χειμώνα στη League Phase του Conference League, με την ελπίδα ότι μπορεί να περάσει και παρακάτω. Δεν επιτρέπει το λάθος, ο αποκλεισμός σημαίνει πρόωρος αποχαιρετισμός από τον Αύγουστο για την Ευρώπη. Η Μπραν είναι μια ομάδα, την είδαν πέρυσι στην Τούμπα 1-1 στον αγώνα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League. Δεν είναι φόβητρο, αλλά τώρα χωρίς τον Κωνσταντέλια, αν οι πιθανότητες ήταν 80-20 για τον ΠΑΟΚ και 70-30, τώρα έχουν μειωθεί.
0: Αυτό που λέγαμε χθες, αφού στα τέλη του μήνα πια είναι ουσιαστικά δουλειά, γιατί να μην μείνει μια εβδομάδα ακόμη, γιατί να μην πέσουν λίγο αργότερα οι υπογραφές να γίνει και αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν ήθελαν μετά οι Γερμανοί. Δεν
0: ήθελα.
1: Ναι, τον ήθελα τώρα, γιατί του έχουν δώσει μια ολιγοήρμερη άδεια να διευθετήσει τις υποχρεώσεις του.
0: Οικογένεια, τα πάντα.
1: Γιατί αλλιώς θα πήγαινε πολύ μακριά η βαλίτσα, αν τον άφηναν να παίξει και με την Μπραν. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ απέκτησε ο εκλεκτός για τη θέση του φόρου, είναι ο Σενεγαλέζος Σερίφ Ντιαγέ, ο οποίος είναι δανεικός από τη Σαμσουσπορ με οψιόν αγοράς, 30 χρονών. Έχει κάνει μια καριέρα, έχει παίξει, είναι και εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Σενεγάλης. Δεν πήγε στο Μουντιάλ βέβαια, αλλά είναι μια αξιόλογη περίπτωση. Περιμένουμε βέβαια την απόδειξη στο γήπεδο. Ελπίζουμε να μην θυμίζει Μάμε Τιάμ, το θυμάσαι? Ακούμπησε και δεν πέρασε αυτός. Δεν έχει καμία σχέση όμως. Έχει καλύτερο βιογραφικό και είναι και διεθνής, επαναλαμβάνω, ενεργίας με την Εθνική Σενεγάλης.
0: Όσο εμπειρία, αν μου επιτρέπεις, και να έχει κάποιος να έχει παίξει διεθνείς αγώνες, όταν μπαίνεις σε μια καινούργια ομάδα, μέχρι να συντονιστείς, να αρχίσεις να ξέρεις ποιος παίζει,
1: ναι,
0: ποιος
1: είναι,
0: αλλιώς
1: είναι αργά τώρα.
0: Θέλει και χρόνο αυτό το
1: θέλει
0: πράγμα.
1: Χρόνο.
0: Έτσι, να γίνει ζύμωση.
1: Για
0: να
1: το center forward θέλει λίγο λιγότερο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτός ξέρει τις θέσεις που θα πάρει στην περιοχή. Όχι ότι δεν θέλει, θέλει και για το center forward χρόνο. Για το δεκάρι θέλει πάρα πολύ, γιατί είναι ο μαέστρος της ομάδας, αυτός που συντονίζει τους πάντες. Άρα για να συντονίσει κάποιους χρειάζεται και χρόνο συνεννόησης μαζί τους και επικοινωνίας και τριβής και ζήμωσης κτλ. Και αυτό εντάσσεται στην δυσκολία αντικατάστασης του Κωνσταντέλια. Όχι μόνο από άποψη αξίας ποδοσφαιρικής, αλλά και από άποψη χρόνου πλέον.
0: Με τα μάτια, λέει, συνεννοούνταν με τους συμπαίκτες
1: Λογικό.
0: Λογικό, ακριβώς.
1: Και από άποψη χρόνου είναι δύσκολη η αντικατάστασή του, γιατί είναι τόσο κομβική η θέση, τόσο ευαίσθητη, που χρειάζεται πολύς χρόνος για να συνεννοηθεί και να αποκτήσει μια χημεία με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Τέλος πάντων, αισιοδοξία χρειάζεται. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Αρχίζει και νομίζει, βέβαια, από τον πολύ καθοριστικό αγώνα. Αρχίζει και το που πάω με την Μπραν. Παίζει η ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας σήμερα στις 10 στη Σόφια. Το πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Και η ΑΕΚ θέλει να πάρει ένα αποτέλεσμα ούτως ώστε στη ρεβάνς στην Νέα Φιλαδέλφια να πάρει την πρόκριση και να παίξει στη League Phase του Champions League, που θα είναι τεράστια υπόθεση. Έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια στο Europa League και ο Παναθηναϊκός με την Κράλοβατς και ο Όφη με την... με την, πάλι με βουλγαρική ομάδα παίζει και ο Όφη τώρα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Σε λίγο στην κερκίδα, όλα τα κοιτάπια θα μπουν εδώ.
1: Με και... τη Λεύσκη, αν δεν κάνω λάθος. Την Πέμπτη στο Europa League. Και τι ήθελα, εκεί θα καταλήξουμε. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα τώρα.
0: Ναι, ναι, έχουμε και αυτό, βεβαίως.
1: Ξεκίνησε χθες το κύπελο και ολοκληρώνουμε με την πρόκριση του Άρη στη League Phase του κυπέλου. Νίκησε την Καρδίτσα 0-2. Στο γήπεδο του Μακεδονικού ως τυπικά φιλοξενούμενος, και ο Ηρακλής δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε στο γήπεδο του το Σερών, έγινε το παιχνίδι με τον ως τυπικά γηπεδούχος ο Ηρακλής από το Βόλο, που είναι μια έμπειρη ομάδα στην Αλφαεθνική πλέον εδώ και πολλά χρόνια. Έχασε με 3-1 η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη, του νέου Ιταλού προπονητή, ο οποίος μετά το μάτς είπε ότι ακόμα ψαχνόμαστε, προσπαθούμε να βρούμε το βηματισμό μας, είμαστε μια νέα ομάδα, θα υπάρχουν αυτές οι αυτές οι δυσκολίες στην πορεία. Αυτά ευδοξία, περισσότερα...
0: Λοιπόν, μένεις εδώ, δεν πας πουθενά, πέρασε η ώρα, είμαστε ένα λεπτό μετά τις 12, να σας αποχαιρετήσουμε εδώ από, από την πρωινή ενημέρωση του FM 100. Δίνουμε τη σκυτάλη στην κερκίδα, ο Σάκης ο Γκίνας δεν πάει πουθενά, μένει εκεί, έχει βρει το σημείο, έχει τόσα και τόσα πολλά να σας πει, και εμείς φυσικά από την αίθουσα σύνταξη θα τον παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί νωρίτερα έκανε κάτι τηλεφωνήματα στη Γερμανία, δεν ξέρω τι θα βγει από αυτό, φαντάζομαι κάτι θα μας βάλει να ακούσουμε έτσι ιδιαίτερο. Είναι οι μέρες τώρα που το μυαλό μας φεύγει προς τα εκεί. Ευχαριστούμε θερμότατα όλους όσους ήταν συντονισμένοι από τις 10 το πρωί με τον FM 100. Μένετε συντονισμένοι, ένα τραγούδι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, επιλογή εδώ από το φίλο μας τον Άρη, γιατί πέρασε ο χρόνος, να μην κάψουμε και την εκπομπή, την κερκίδα, και εμείς θα τα πούμε και πάλι στη μία το μεσημέρι, στο επόμενο δελτίο ειδήσεων, μετά την αθλητική σας ενημέρωση. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Τικ τακ, τικ τακ.
0: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, λα, λα.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λα, λα.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πω, πω, πω.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα. Στην ηχοληψία βρίσκεται ο Τέλης Αναστασιάδης. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε σήμερα στην νέα μεσημβρία, στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του σε ένα κλίμα έντονα συγκινησιακά φορτισμένο, όπως ήταν εύλογο, και πλέον σε λίγες μέρες θα ταξιδέψει για το Ντόρτμουντ, όπου θα εγκατασταθεί μόνιμα και εκεί θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 45 της Μπορούσια. Ακολουθεί ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League με τη Μπραν. Η πρόκριση σημαίνει συνέχεια στη League Phase του Conference League. Και από Σεπτέμβριο αποκλεισμό σημαίνει πρόωρος αποχαιρετισμός στην Ευρώπη από τον μήνα Αύγουστο για τον ΠΑΟΚ. Αυτό το παιχνίδι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι απαραίτητη κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες μετά την πώληση του Κωνσταντέλια η νίκη απέναντι στην Μπράουν, ώστε ο ΠΑΟΚ να πάει με ένα σκορ που θα του δώσει περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης στη ρεβάνς που θα γίνει μία εβδομάδα μετά στο Μπέργεν, στην Νορβηγία. Στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ για τον αγώνα της Πέμπτης, 9 παρατέταρτο θα αρχίσει το παιχνίδι στη Τούμπα, θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου και ο Σερίφ Ντιαγέ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο 30χρονος Σενεγαλέζος διεθνής φόρο, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Samsung Sport και οψιών αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο Ντιαγέ θα είναι μία από τις δύο αλλαγές τις οποίες δικαιούται ο ΠΑΟΚ στην λίστα που δηλώθηκε στην UEFA για τα δύο μάτς των play-off του Conference League με την Μπραν. Να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη προσθήκη την οποία θα επιλέξει ο Αλέσιο Λύση.

Στον Άρη επιστρέφει ο Μανού Γκαρσία. Είναι οριστικό. Υπογράφει 3 ετές συμβόλαιο. Υπάρχει συμφωνία με την Kansas City για την επιστροφή του Μανού Γκαρσία στην Θεσσαλονίκη. Θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει 3 ετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Η Αμερικανική ομάδα ανακοίνωσε τα ξημερώματα σήμερα τη λύση της συνεργασίας με τον Μανού Γκαρσία, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για την επιστροφή του Ισπανού στο κλεάνθι Βικελίδης.

Χθες το κύπελλο Ελλάδος, το δεύτερο προκριματικό γύρο, η Θεσσαλονίκη μετρά μία πρόκριση του Άρη, ο οποίος νίκησε την τυπικά γηπεδούχα Αναγέννης Καρδίτσας στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία με 2-0 και πέρασε στην League Phase του κυπέλλου Ελλάδος. Και έναν αποκλεισμό μετράει η Θεσσαλονίκη του Ηρακλή, ο οποίος στο ουδέτερο γήπεδο των Σερών ως τυπικά γηπεδούχος ιτήθηκε με 3-1 από τον Βόλο και αποκλείστηκε από την συνέχεια του κυπέλλου Ελλάδος, και πλέον ο Ηρακλής θα επικεντρωθεί στο πρωτάθλημα που είναι και ο μεγάλος του στόχος φέτος, η σταθεροποίηση του Ηρακλή στην επάνωδό του στη μεγάλη κατηγορία μετά από 9 χρόνια. Στο άλλο παιχνίδι της χθεσινής ημέρας, η Λάρισα κέρδισε με 3-1 την Καλλιθέα στην Αθήνα και προκρίθηκε επίσης στη League Phase. Με 2 παιχνίδια συνεχίζεται ο δεύτερος προκριματικός γύρος σήμερα. Στις 7 στο Περιστέρι ο Ατρόμητος θα αντιμετωπίσει τον Πύργο και στις 9 στη Λιβαδιά ο Λεβαδιακός τον Αστέρα Τρίπολη, σε ένα παιχνίδι που θυμίζει αγώνα τη Super League, η οποία άλλωστε ξεκινάει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Υπενθυμίζω ότι οι αγώνες στον δεύτερο προκριματικό γύρο σε αυτή τη φάση είναι knock-out τα παιχνίδια, και μάλιστα χωρίς παράταση. Αν το match λήξει ισόπαλο στην κανονική διάρκεια, πάμε κατευθείαν στα πέναλτι.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγή της εκπομπής, να πούμε ότι ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουν και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ αυτή τη βδομάδα. Η ΑΕΚ παίζει σήμερα τον πρώτο της παιχνίδι στα play-off του Champions League με αντίπαλο τη Λεύσκη Σόφιας στη Σόφια. Ο επαναληπτικός στη Νέα Φιλαδέλφια σε μία εβδομάδα. Και την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κράλοβε και ο ΟΦΗ την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Τα πρώτα παιχνίδια για τα play-off του Europa League.

0: Και θα πάμε τώρα στο θέμα Κωνσταντέλια και πριν περάσουμε στον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής να πούμε δύο κουβέντες, την προσωπική μας άποψη για το θέμα. Μέσα σε άκρες το έθιξα και χθες. Μέσα σε ένα καλοκαίρι, το ίδιο καλοκαίρι, έφυγαν τα δύο πρόσωπα που αποτελούσαν φόβητρο για όλους τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Και βέβαια είναι ο Λουτσέσκου και ο Κωνσταντέλιας αυτοί. Η αποχώρηση και το δύο μαζί συνιστά ένα τεράστιο ρίσκο που πήρε η διοίκηση του ΠΑΟΚ, το οποίο ενδεχομένως θα έχει σοβαρές συνέπειες στην πορεία της ομάδας, κάτι το οποίο βέβαια όλοι απεύχονται. Ευχόμαστε να είναι ομαλή η μετάβαση σε αυτή την νέα περίοδο για τον ΠΑΟΚ. Πάντως θα ήταν πιο ασφαλές αν έφευγε ο ένας από τους δύο, δηλαδή ο Λουτσέσκου ή ο Κωνσταντέλιας, εν όψη τη σεζόν που μόλις άρχισε. Για ποιο λόγο? Είναι πολύ απλό. Γιατί ο Λουτσέσκου ήξερε τον τακτικό τρόπο για το πώς μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ αποτελέσματα και χωρίς τον Κωνσταντέλια. Έχει παίξει ο ΠΑΟΚ και χωρίς τον Κωνσταντέλια και πολλές φορές, αρκετές φορές θα έλεγα, όχι πολλές, με επιτυχία. Και από την άλλη, ο Κωνσταντέλιας απέδειξε πως με το αστήρευτο και απίστευτο ταλέντο του μπορούσε να πάρει την ομάδα στις πλάτες του μέχρι αυτή να βρει το βηματισμό της με τον νέο προπονητή, τον Αλέσιο Λύση. Επίσης είναι προφανές ότι η χρονική συγκυρία πώλησης ήταν λανθασμένη, διότι στα τέλη Αυγούστου πρώτον οι ποιοτικοί παίκτες έχουν ομάδα και δεν μπορείς να βρεις εύκολα άξιο αντικαταστάτη. Και δεύτερον, όποιος έρθει δεν θα έχει κάνει προετοιμασία. Και σε μια τόσο κομβική θέση όπως είναι αυτή του Κωνσταντέλια θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής, ο οποίος δεν υπάρχει αφού η σεζόν είναι σε εξέλιξη. Όμως αυτά είναι πράγματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες, είναι ζωντανοί οργανισμοί, οι εξελίξεις τρέχουν πολλές φορές και προς αυτό το επίπεδο, δηλαδή να αποχωρούν ταυτόχρονα δύο προσωπικότητες πολύ μεγάλες, δύο πυλώνες που αποτελούσαν φόβητρο για κάθε αντίπαλο, γιατί με όποιον έπαιζε ο ΠΑΟΚ αυτούς τους δύο υπολόγιζαν περισσότερο από όλους. Και ένα τρίτο τη δυναμική της Τούμπας όταν έρχονταν να παίξουν εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει σε τεχνικοτακτικό επίπεδο η αποχώρηση του Κωνσταντέλια και το πώς ενδεχομένως αυτή μπορεί να καλυφθεί, να πάρουμε κάποιες ιδέες, γιατί αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση. Coach, είναι μαζί μας ο Σάκης Οτσιόλης, ο οποίος ευχόμαστε και φέτος να τον έχουμε μαζί μας κατά διάρκεια της σεζόν. Ελπίζουμε ότι θα μας κάνει τη χάρη να μας βοηθάει, να μας δίνει τα φώτα του για το τι βλέπουμε στο γήπεδο. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροάτες.
0: Καταρχάς, να πούμε καλή σεζόν και με τον Απόλλων Σμύρνης. Καλή σεζόν γενικά ποδοσφαιρική. Και θέλουμε, coach, τώρα να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε τι μπορεί να κάνει ο Αλέσιο Λύση για να αντικαταστήσει, που δεν μπορεί να αντικατασταθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει για να κάπως να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια. Τι έκανε ο Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟΚ και τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το φυσικό επόμενο ήταν ότι αυτό το παιδί θα έπρεπε να φύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα και να πάει σε ένα άλλο πιο εξελιγμένο για να μπορέσει να αναδείξει ακόμα περισσότερο αυτή τη μαγεία που έχει σαν ποδοσφαιριστής. Εγώ ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ήμουν και είμαι πολύ μεγάλος φαν, γιατί πραγματικά αυτοί οι ταλαντούχοι παίχτες είναι που κοσμούν το ποδόσφαιρο. Ένα είναι αυτό. Και νομίζω ότι έκανε πάρα πολύ καλά που πήρε αυτή την απόφαση. Τώρα, όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, η ομάδα, όπως είπες, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Θα συνεχίσει, το ποτάμι κυλάει, δεν γυρίζει πίσω. Νομίζω ότι είναι πολύ τώρα στο προπονητής, θα πρέπει να δείξει αυτός τώρα τα ανακλαστικά του. Και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει σε ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Και τι εννοώ με αυτό? Σε ένα 4-3-3 καθαρό αυτή τη φορά. Ενδεχομένως στην πρώτη φάση ο Πέλκας να είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια και θα έρθει λίγο πιο πίσω στην οργάνωση του παιχνιδιού. Αλλά νομίζω ότι και με την απομάκρυνση του Γερεμέγεφ, αν δεν κάνω λάθος, έχει αποχωρήσει και αυτός.
0: Ναι, έτσι είναι, coach. Είναι πολύ σωστή η πληροφορία.
1: Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει δουλέψει ο ΠΑΟΚ για να πάρει ένα center forward και να παίξει ένα άλλο κλασικό 4-3-3.
0: Έχει πάρει τον Σενεγαλέζο από την Σάνσου Σπορτ, τον Διαγέ. Ο οποίος είναι αυτό το στυλ που λες. Και συνέχισε, coach, γιατί κόβω τη ροή τη σκέψη σου και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες.
1: Σωστό. Λοιπόν, το 4-3-3 πλέον είναι καθαρό. Το 4-2-3-1, το ελεύθερο που έπαιζε ο Κωνσταντέλιας, είχε αλλάξει. Μπαίνει σε μια άλλη μορφή παιχνιδιού πλέον ο ΠΑΟΚ. που βέβαια αφού έχει τους ποδοσφαιριστές και αν μπορέσει, νομίζω ότι με το Γιαννούλη θα βγει αυτή η ιστορία, θα ανεβάζει πάρα πολύ τα μπακ ψηλά και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ. Αν ο σεντρεφόρ βέβαια είναι αυτός και βγει αυτός ο σεντρεφόρ έτσι όπως τον υπολογίζουμε για το 4-3-3. Κάτσε και πίσω λίγο ο Πέλκας για να οργανώσει και να φτιάξει το παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω ο Πέλκας θα είναι αυτός και όχι τα τρία ανασταλτικά χαφ. Δηλαδή και με τον Ζαφίρι και με τον Καμαρά και με τον Σντόεφ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα πάει με τρία ανασταλτικά χαφ, θα παίξει με δύο. Και θα βάλει έναν επιτελικό μέσο εκεί στο χώρο του κέντρου να οργανώνει το παιχνίδι. Κάπως έτσι θα λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ.
0: Τώρα μας είπες το πώς έπαιζε πέρυσι με Οσντόεφ, με Καμαρά κτλ. Θέλουμε λίγο, επειδή μας είπες πολλά μαζί, να μας ξεδιαλύνει την κατάσταση. Γιατί 4-2-3-1 έπαιζε με τον Κωνσταντέλια και γιατί τώρα φαίνεται ότι το λογικό είναι να πάει σε ένα 4-3-3.
1: Πρώτα απ' όλα γιατί τόσο ο Ζήφκοβιτς όσο και ο Τάισον αριστερά-δεξιά, δύο παιδιά τα οποία βέβαια έχουν κάνει τα χιλιόμετρά τους στο ποδόσφαιρο, κάπως τους κούραζε και γιατί σε αυτό το 4-2-3-1 θα έπρεπε και ο Ζήφκοβιτς και ο Τάισον να έχουν καλά μάρκινγκ στα ακραία μπακ. Γι' αυτό έμπασε πολλές φορές από τα άκρα ο ΠΑΟΚ. Τώρα λοιπόν σε αυτό το 4-3-3 δεν θα είναι και τόσο σημαντικό για το αν θα πρέπει να μαρκάρει το 2 ο Τάισον ή το 3 ο Ζήφκοβιτς, γιατί θα υπάρχουν τα δύο ανασταλτικά αμυντικά χαφ τα οποία θα πλαγιάζουν και θα παίρνουν αυτούς τους παίκτες. Και το ότι θα πλαγιάζει ο Ζαφίρης ή θα πάει ο Καμαρά ή ο Σντόεφ για να πάνε να κλείσουν στα άκρα, στα μπακ.
0: Ο Σντόεφ δεν υπάρχει πλέον coach, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Καμαρά ή ο Ζαφίρης, ναι.
1: Έχει πάρει ακόμα ένα αμυντικό χαφ.
0: Τον Ισπανό. Το Σανταμαρία.
1: Α, μπράβο, έχει πάρει τη Σαντα Μαρία. Νομίζω ότι από αυτούς τους τρεις θα παίζουν οι δύο και θα έρχεται λίγο πιο πίσω, ενώ σαν χαρακτηριστικά τώρα και αναφέρθηκα στους δύο, έτσι και σε αυτούς. Θα έρχεται πιο πίσω τώρα ο Πέλκας και νομίζω ότι θα οργανώσει καλύτερα στο χώρο του κέντρου και έτσι θα αφήσει απερίσπαστο στους τρεις στην επίθεση.
0: Ωραία. Και γιατί έπαιζε 4-2-3-1 σχεδόν κατά αποκλειστικότητα με τον Κωνσταντέλια? Πού αυτό εξυπηρετούσε και ο Κωνσταντέλιας επέβαλε αυτό το σύστημα?
1: Ναι, γιατί ο Κωνσταντέλιας ήταν ελεύθερο χαφ, δεν τον ήθελες πίσω από τη σέντρα. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε δεύτερο σεντραφόρ, ελεύθερο φόρ, ελεύθερο χαφ αν θέλεις. Και δεν έπρεπε να γίνει αυτό, ώστε να κάνει αλληλοκάλυψη με τα αμυντικά χαφ για να μπορεί να πλαγιάσουν τα χαφ. Πιστεύω ότι σαν σύστημα το 4-3-3 θα εξυπηρετήσει αυτή τη φορά τον ΠΑΟΚ με αυτό το υλικό που έχει.
0: Γιατί έπρεπε οι υπόλοιποι να μαρκάρουν περισσότερο, λες, από τη στιγμή που ο Κωνσταντέλιας είναι ο Κωνσταντέλιας. Άρα θα έπρεπε και τα χαφ να μαρκάρουν περισσότερο όσον αφορά στο κέντρο, διότι υπήρχε αυτός που έπρεπε να οργανώσει το παιχνίδι με
1: σωστή. Τώρα θα έχουν τον Πέλκα που θα καλύπτεται ανάμεσά τους και μπορούν άνετα αυτοί να απερίσπαστα να σπάσουν στα άκρα και να κάνουν την κάλυψη. Σαντα Μαρία πιστεύω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και θα βοηθήσει και αυτός πολύ. Και σε πολλά παιχνίδια θα δούμε βέβαια τον ΠΑΟΚ να παίζει και με τα τρία χαφ, και με τον Καμαρά και με τον Σαντα Μαρία και με τον Ζαφίρη. Οπότε θα μπορεί να καλύψει πάρα πολύ καλά τα θέματα. Θα γίνει μια ομάδα η οποία θα είναι πιο συμπαγές. Πιστεύω ότι περισσότερο θα είναι μια σφιχτή ομάδα στην ανασταλτική λειτουργία. Αυτός είναι ο δρόμος. Αρκεί και μόνο να τους βγει ο σεντρεφόρ που πήραν.
0: Μάλιστα. Κοτς, δηλαδή εδώ τώρα έχουμε δύο σενάρια. Και δεν μπορεί να υπάρχει και τρίτο. Ένα σενάριο είναι να παίζει το ορθολογικό που μου λέει σε πρώτη φάση με δύο αμυντικά χαφ και τον Πέλκα όχι σε ρόλο Κωνσταντέλια. Ποια θα είναι η διαφοροποίηση του Πέλκα με τον Κωνσταντέλια, για πες.
1: Ότι ο Πέλκα θα είναι ο πιο πίσω παίχτης, κάνει πολλά τρεξίματα, θα οργανώσει περισσότερο το παιχνίδι στη β' ζώνη και θα κοιτάξει να φτιάξει πολύ με assist pass τους τρεις επιθετικούς παίχτες. Είναι καθαρό κατά την άλλη περίπτωση του Κωνσταντέλια. Έπαιζε στο ενδιάμεσο να πάρει την μπάλα και με τη διείσδυση να κάνει αυτά τα μαγικά που έκανε αυτός ο παίκτης. Αλλά σίγουρα θα ήταν απίστευτος ο Κωνσταντέλιας αν είχε δύο πάρα πολύ καλά και κλασικά και ανασταλτικά εξτρέμ, δηλαδή και ο Ιτάσον και ο Ζήφκοβιτς. Αν ήταν περισσότερο, ξέρεις, νέοι, πιο γρήγοροι, πιο έτσι, για να μπορούν να δίνουν πολλές βοήθειες και να φέρουν την μπάλα και από τα πλάγια στον Κωνσταντέλια. Ενώ ο Κωνσταντέλιας την έπαιρνε τώρα την τετράδα των αμυντικών ή και από τα αμυντικά χάφ την μπάλα ενδιάμεσα και για να κινηθεί. Πιστεύω ότι θα είναι πιο ομάδα ο ΠΑΟΚ τώρα όσον αφορά με αυτή την περίπτωση. Γιατί όπως είπα και πριν, θα μπορέσουν να δώσει ανάσες στους δύο ακραίους επιθετικούς.
0: Ναι, γιατί ο Πέλκας θεωρητικά θα τρέχει περισσότερο, παίζει λίγο πιο πίσω. Άρα οι δύο αμυντικοί χαφ θα έχουν την δυνατότητα και το χρόνο να μπορούν να πλαγιάζουν αριστερά-δεξιά και να βοηθάνε στις καλύψεις στον Ζίφκοβιτς και τον Τάισον, που πλέον έχουν περάσει τα χρόνια και δεν μπορούν να επιστρέφουν και πολύ πίσω. Άρα θα δούμε λογικά μια πιο συμπαγή ομάδα. Προς τα εκεί πάει αναγκαστικά το θέμα, εννοούμε μεσοαμυντικά, με δύο σενάρια. Ένα, Σάντα Μαρία Ζαφίρης ή Σάντα Μαρία Καμαράς. Καμαρά και.
1: Σε πολλές φορές και οι τρεις. Κάποιες περιπτώσεις θα παίζουν 4-3-3 καθαρό με τα τρία χαφ. Αυτά τα οποία ο Καμαρά, όπως βλέπουμε, πατάει και η περιοχή, μπαίνει μέσα. Είναι παίκτες που μπαίνουν μέσα. Και ο Σάντα Μαρία προωθείται. Mm-hmm. Είναι παίκτες που μπαίνουν μέσα στην περιοχή. Αλλά σε αυτή τη στιγμή το κλασικό φαίνεται ότι ο Πέλκας θα είναι ο παίκτης που θα καλύψει εδώ τη φάση. Το 4-3-3.
0: Το κενό του Κωνσταντέλια με Σάντα Μαρία και Ζαφίρη πίσω του ή Καμαρά και Ζαφίρη πίσω του. Θα καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια, αλλά χωρίς να κάνει τη δουλειά του Κωνσταντέλια. Θα είναι μια διαφορετικού είδους δουλειά μες στο γήπεδο.
1: Δεν θα καλυφθεί ποτέ ο Κωνσταντέλιας, είναι σπάνιος ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα όμως θα αλλάξει το σύστημα και η τακτική στο ποδόσφαιρο, μπορεί να αλλάξουν τα πάντα και να καλύψουν τα πάντα.
0: Mm-hmm. Και εκεί μου είπες για το Γιαννούλη, πολύ μεγάλη υπόθεση λες, γιατί θα δώσει επιθετική πνοή, coach.
1: Εννοείται, γιατί τώρα, δίνοντας βοήθεια στα κεντρικά, τα τρία χαφ, δίνοντας βοήθεια στο 2 και στο 3, θα μπορεί να κάνει περισσότερα περίσπαστο στην επίθεση του. Γιατί όταν είναι ο Κωνσταντέλιας και έπαιζε ένα δεύτερο σαντρεφόρ, ο Τάισον είναι αυτός που είναι και κάποια στιγμή θα είχε αδυναμία στο να κάνει τα μάρκινγκ και να κάνει αλληλοκάλυψη. Τώρα θα μπορέσει να δουλεύει περισσότερα περίσπαστα και θα καλύπτει από τα μέσα χαφ ο Γιαννούλης πιο ακραίος δεξιμπακ.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Θα ανεβαίνουν με μεγαλύτερη ασφάλεια, λες, και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τα μπακ. Μπροστά. Τώρα αυτή είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε. Βέβαια coach, ο ΠΑΟΚ στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν είχε εμφανείς αδυναμίες στην άμυνα, ενώ έδειχνε ένα επιθετικό ίστρο όπως τον είχαμε συνηθίσει. Στην άμυνα ήταν διαφορετικός, ήταν πιο ανοιχτός από ό,τι με τον Λουτσέσκου. Γιατί συνέβη αυτό? Είναι θέμα ότι ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί στα θέλω του προπονητή, δεν έχουν βρεθεί η χημεία? Τι ακριβώς?
1: Εντάξει, νομίζω ότι είχε θέμα. Είχε και θέμα και στα αμυντικά χάφω. Ψαχνόταν τώρα εκεί. Γιατί δίνοντας βοήθεια ένας από τους δύο και ανέβαινε κάθετα για να καλύψει όταν πήγαινε δεύτερο σεντερφόρ ο Κωνσταντίνας, στη μετάβαση είχαν προβλήματα. Ενώ τώρα με τον Σάντα Μαρία κυρίως πιστεύω ότι με έναν παίχτη μπροστά από τα στόπερ θα είναι περισσότερο συμπαγής και τα δύο στόπερ. Γιατί βγάζανε αδυναμίες. Γιατί δεν είχαν τα αμυντικά χάφω για να τους καλύψουν.
0: Mm-hmm. Ανεξάρτητα από αυτό, coach, πέρυσι ήταν πιο σφιχτός μεσοαμυντικά. Αυτό είναι θέμα χημείας λόγω του νέου προπονητή? Τώρα υπήρξαν έτσι ένα διάστημα που πρέπει να βρουν το βηματισμό τους? Τι ακριβώς έγινε? Φέτος τον ήταν πολύ ανοιχτό αμυντικά.
1: Προετοιμασία είναι, έχει θέματα. Και το θέμα το αμυντικό μια ομάδα δεν είναι τόσο που χαρακτηρίζει από τους παίχτες όσο από την τακτική. Η τακτική προσέγγιση του Λουτσέσκου ήταν στη β' ζώνη, κλειστή ομάδα και να βγαίνει στην αντεπίθεση. Κυρίως με τον Τάισον που έχει μια καταπληκτική ταχύτητα τότε, αλλά και τον Ζίφκοβιτς. Τώρα σιγά σιγά ανέβηκε περισσότερο ο ΠΑΟΚ, ενδεχομένως γιατί και ο κόουτς ήθελε λίγο περισσότερο επιθετική την ομάδα τακτικά. Και αυτό την έδωσε προβλήματα στην αντεπίθεση, ώστε να δημιουργούνται κενά στα στόπερ. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θέμα χρόνου είναι, θα δουλέψει και τώρα που θα περάσει στον τρίτο χάφ, ενδεχομένως θα το κάνει ακόμα πιο συμπαγή στον άξονα στην άμυνά του.
0: Mm-hmm. Τώρα εσύ έδωσε μια άλλη προοπτική, πιο τεχνική και πιο αισιόδοξη. Γιατί ξέρεις, οι παοξίδες τα είχαν βάψει μαύρα, coach.
1: Λέγοντα... Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλη ομάδα και έχει τρομερό υλικό. Πιστεύω ότι ο προπονητής πρέπει να το δει διαφορετικά πλέον τώρα που είναι χωρίς τον Κωνσταντέλια. Μπορεί να κάνει μια ομάδα δική του, ενώ το σύστημα και η τακτική του. Θα πρέπει τώρα αυτός να επενδύσει πάνω σε αυτή την ομάδα.
0: Mm-hmm. Πάντως, coach, δεν ήταν ένα μεγάλο ρίσκο το γεγονός ότι οι δύο πυλώνες, γιατί αυτοί αποτελούσαν φόβητρο. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου και ο Κωνσταντέλιας αποχώρησαν μαζί, δηλαδή το ίδιο καλοκαίρι.
1: Σίγουρα γίνονται αυτό, αλλά ξέρεις, κάπως έτσι δημιουργούνται καινούργιες ομάδες.
0: Ναι, σωστό.
1: Πρέπει να γίνει ένας χαλασμός, να φύγουν και να ξεκινήσει πάλι από την αρχή να ξαναγεννηθεί. Και ο ΠΑΟΚ αυτό είναι, οι ομάδες αυτά είναι ποτάμι, επικυλάει. Μην ξεχνάς τώρα, για να πούμε και αυτό, ότι μέχρι το Φεβρουάριο το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου έχασε πάρα πολλά πράγματα. Και ιδιαίτερα αυτό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που έχασε το Champions League δεν μπορούσε να περάσει έτσι. Όσο και να τον γουστάριζε και ο πρόεδρος, όσο και να ήταν να τον στηρίξουν. Ήταν μια πολύ δύσκολη για αυτόν την εποχή. Γι' αυτόν νομίζω ότι δεν είχε ελπίδες μετά και αυτό το που είχε στη Λεωφόρο να παραμείνει.
0: Και η απώλεια του κυπέλου, κόψε, από τον Όφη.
1: Ναι, ακριβώς. Και ο τελικός και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να παραμείνει στην ομάδα. Mm-hmm. Σίγουρα ο Κωνσταντέλιας είναι μια άλλη περίπτωση. Αλλά και πάλι λέω ότι ο Κωνσταντίνας θα ήταν πιθανόν πολύ πιο δυνατός, πιο χρήσιμος, πιο σημαντικός, αν υπήρχαν δύο επιθετικοί μπροστά, δεξιά και αριστερά, που να μπορούν να πηγαίνουν πάνω κάτω, να ανεβοκατεβαίνουν και να φέρουν για αυτή την μπάλα εκεί στην περιοχή που θα ήθελε ο Κωνσταντέλης.
0: Mm-hmm. Και υπάρχει, μην ξεχνάμε, όπως είπες και ο ΠΑΟΚ, είναι μεγάλη ομάδα, βαριά φανέλα, υπάρχει η δυναμική της Τούμπας με οποιοδήποτε υλικό διαχρονικά, και εσύ το θυμάσαι γιατί έχει διατρέξει όλες τις δεκαετίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, με οποιοδήποτε υλικό, καλύτερο, χειρότερο, μέτριο, κακό, πολύ καλό, στην Τούμπα τα πράγματα ήταν δύσκολα για κάθε αντίπαλο. Είτε είχε καλό υλικό ο ΠΑΟΚ, είτε όχι κόουτς, και εσύ το θυμάσαι καλά αυτό από το παρελθόν. Και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής.
1: Νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα απολύτως. Αρκεί και μόνο ο προπονητής να αξιολογήσει την ομάδα του και να παίξει αυτό που μπορεί η ομάδα να εξυπηρετήσει αυτή τη στιγμή. Να το διαβάσει, να διαβάσει καλά. Και νομίζω ότι έχει το υλικό, πάρα πολλούς παίκτες και νεαρούς και μεγάλους και ό,τι θέλεις. Αρκεί και μόνο, και πάλι σου λέω, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο αυτή τη φορά ο center forward που έρχεται.
0: Ναι. Για ποιο λόγο, coach?
1: Για το 4-3-3, για να δέσει 4-3-3. Γιατί οι άλλοι και ο Μίθο και οι άλλοι δεν μπορούσαν να το δέσουν αυτό με τον Κωνσταντέλια. Δεν γινόταν 4-3-3, ήταν ελεύθερο φόρο ο Κωνσταντέλια. Τώρα θα παίξει ένα δυνατό σεντρεφόρο εκεί μπροστά, με έναν τρίτο χαφ μέσα, που πιστεύω ότι ο Πέλκας γι' αυτό ήρθε στον ΠΑΟΚ, για να ξαναπαίξει, να πάρει τη θέση του. Νομίζω ότι γι' αυτό θα ελευθερωθεί τώρα και θα δει το ποδόσφαιρο διαφορετικά και ο Πέλκας.
0: Mm-hmm. Και άρα λες εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία στο 4-3-3, στο οποίο μάλλον θα πάει ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει άλλη επιλογή τώρα. Δεν υπάρχει Κωνσταντέλιας. Ο center for είναι καθοριστική σημασία. Να τι, να κάνει τι, να έχει κινήσει την περιοχή. Να,
1: διαφορά πρώτα απ' όλα να είναι παίκτης περιοχής, να μπορεί η ομάδα να κουμπάει την μπάλα πάνω του, να ανεβάζουν τα half πάνω στην ομάδα, να παίρνει τις πρώτες μπάλες από αριστερά και δεξιά που θα τον φέρνουν τα κρέα μπακ κυρίως, να σπάζει την μπάλα. Τέλος πάντων, ένας παίκτης που δεν είχε τώρα ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ο Γερομέγεφ που μπορούσε να πάει αυτό ήταν τελειωμένη υπόθεση, ήταν αργός, ήταν πολύ δύσκολος. Ο Μύθο θέλει ακόμα το χρόνο του. Mm-hmm. Δεν υπήρχε ο κεντρικός σεντρεφόρο. Ας πούμε ο Γιακουμάκης πέρυσι τον έπαιξε το ρόλο αυτόν.
0: Ναι, πάρα πολύ καλά τον έπαιξε, όντως.
1: Τον έπαιξε. Αυτό δεν είναι ένα τέτοιο σεντρεφόρο, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή θα ήθελα ο ΠΑΟΚ να είχε, για να μπορεί να πατήσει το 4-3-3. Ακόμα... Θα δούμε βέβαια, έχουμε πορεία μπροστά και θα τα ξαναμιλήσουμε.
0: Mm-hmm. Coach, κλείνοντας, για την ΑΕΚ, πώς το βλέπεις ο ματς σήμερα? Για τα υπόλοιπα θα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Η ΑΕΚ έχει τεράστια προβλήματα στην κεντρικό άξονα. Για αυτή πολύ αργή η παίκτες που έχει εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται και πώς αντιλαμβάνονται το θέμα.
0: Έφυγε και ο Πινέδα.
1: Ναι, χωρίς τον Πινέδα που είχε και τη διαφορά στην αλλαγή ρυθμού κτλ. Οι γνωλασίες που βγάλαν και αυτό που κάνανε οι αξιολόγοι ήταν ο άνθρωπος που έτρεχε τα περισσότερα χιλιόμετρα από όλους. Αυτός ο καινούργιος που ήρθε τώρα, ένα αμυντικό χάφ που νομίζω πήρε η ΑΕΚ, που την έχει δηλώσει κιόλας και στο σημερινό παιχνίδι, αν μπορέσει να καλύψει τις αδυναμίες που έχουν τα στόπερ εκεί μπροστά, γιατί είδαμε τον Αντρούτσο όπως πλάσαρε το τερματοφύλακα, γιατί τελώς μόνος δεν μπορούσε να κολληθεί κανένας από τα στόπερ να πάει πάνω του να το μαρκάρει. Νομίζω ότι έχει προβλήματα η ΑΕΚ στον άξονα της. Αν μπορέσει να το λύσει, έχει τη δυνατότητα να περάσει τουλάχιστον αυτόν τον αντίπαλο. Και θέλουμε να περάσει για να μπει στο μήλο, να πάρει βαθμούς, να πάρουν χρήματα. Να έχει ενδιαφέρον το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ έχει καθοριστικό παιχνίδι, και να κλείσουμε αυτό, coach, να σε απαγκλωβίσουμε με την Brand, γιατί ο αποκλεισμός σημαίνει πρόωρο αντίο στην Ευρώπη. Χρειάζεται οπωσδήποτε.
1: Νομίζω ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ πάντα έδειχνε ότι στις κρίσιμες στιγμές, ειδικά στα ευρωπαϊκά, είναι εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτή τη φορά θα είναι πολύ συγκεντρωμένος. Να πάρει την πρώτη, να περάσει, να μπει σε ομίλους και αυτός, για να μπορέσει να βγάλει τη χρονιά του ευρωπαϊκά. Γιατί το να παίζει μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν νομίζω ότι είναι πρόοδο αυτή.
0: Mm-hmm. Κότς, ευχαριστούμε. Θα σε έχουμε μαζί μας τουλάχιστον τις περισσότερες Δευτέρες, όπως και πέρυσι, για να μας δίνεις τα φώτα σου. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, κότς.
1: Έγινε, έλα, καλέ. Καλέ.
0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

Πριν συνεχίσουμε με τη θεματολογία της εκπομπής, να πούμε το πρόγραμμα, το αυριανό πρόγραμμα για την παραμονή του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΜΠΡΑΝ. Στις 7 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας θα γίνει συνέντευξη τύπου του προπονητή της ΜΠΡΑΝ και ενώ ποδοσφαιριστή των Νορβηγών, ενώ η προπόνηση του ΠΑΟΚ θα γίνει στις 6 αύριο στη Νέα Μεσημβρία, η τελευταία προπόνηση, και στις 12 αύριο το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση και ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Οι Νορβηγοί θα προπονηθούν αύριο στην Τούμπα στις 7.30, 9 παρατέταρτο, υπενθυμίζω, ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League με αντίπαλο την ΜΠΡΑΝ. 9 παρατέταρτο η Σέντρα στην Τούμπα.

0: Και αφού είδαμε τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια στο ελληνικό πρωτάθλημα, να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Κωνσταντέλιας με τη φανέλα της Dortmund, της Borussia Dortmund, στο γερμανικό πρωτάθλημα. Είναι μαζί μας ο προπονητής και στενός συνεργάτης του Ότο Ρεχάγκελ, μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, ο Γιάννης Τοπαλίδης, που ξέρει πάρα πολύ καλά, όσο λίγοι στην Ελλάδα, το γερμανικό ποδόσφαιρο. Άρα μπορεί να μας πει και το τι μπορεί εκεί να περιμένουμε από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Κύριε Τοπαλίδη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Όλα μια χαρά.
0: Το είστε μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, αλλά το καλοκαίρι είστε μόνιμος κάτοικος Ελλάδας.
1: Μπράβο, ναι. Είμαι πολύ συχνά βέβαια στην Ελλάδα.
0: Και είναι και λογικό, αφού και οι περισσότεροι Γερμανοί είναι εδώ ως τουρίστες, όχι μόνο οι ομογενείς. Τώρα βέβαια έχουμε μια συγκατοίκηση, ένα επιθετικό δίδυμο στην Borussia Dortmund, Κωνσταντέλιας Καρέτσας, κύριε Τοπαλίδη. Τι βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, και οι δύο τώρα οι παίκτες που τους ξέρουμε από την εθνική μας ομάδα, τον Κωνσταντέλια και από τον ΠΑΟΚ, τον Καρέτσα περισσότερο που τον έχουμε δει με την εθνική ομάδα, και οι δύο πρόκειται για πολύ καλούς παίκτες και πάνε σε μια πολύ καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Δηλαδή η Ντόρτμουντ είναι από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Αυτό είναι πολύ θετικό.

0: τη φιλοσοφία τους να παίρνουν καλούς νέους παίκτες και να εξελίσσονται και να μπορέσουν και να τους πουλήσουν μετά και στο μέλλον. Το έχει αποδείξει πολλές φορές. Κοιτάξτε, και οι δύο παίκτες παίζανε σε ένα πρωτάθλημα, και το ελληνικό και το βελγικό είναι, αν πάρουμε το επίπεδο της Ευρώπης, είναι β' κατηγορίας επίπεδο. Δηλαδή παίζανε, ναι μεν είναι πολύ καλοί παίκτες, αλλά δεν παίζανε σε πρωτοκλασσά τα πρωταθλήματα. Ασφαλώς θα είναι πολύ πιο δύσκολο το πρωτάθλημα στη Γερμανία, αλλά και οι δύο έχουν προσόντα. Προπάντων σε τέτοιες περιπτώσεις όταν έχεις τεχνικά προσόντα είναι ευνοϊκό για έναν παίκτη. Και οι δύο είναι πολύ καλοί τριπλέρ και οι δύο είναι πολύ καλοί τεχνίτες και νομίζω ότι θα το βγει. Τώρα είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα από πλευράς μονομαχιών. Δηλαδή στις μονομαχίες είναι πολύ πιο σκληρό το πρωτάθλημα στη Γερμανία από ό,τι στο Βέλγιο και την Ελλάδα. Δεν ξέρω, εκεί πρέπει να δούμε αν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν, αλλά με το ταλέντο που έχουν και τις ικανότητες πιστεύω ναι. Αλλά πρέπει να το δούμε.
1: Εκεί, κύριε Τοπαλίδη, στο γερμανικό ποδόσφαιρο έχει πολύ ατομικό μαρκάρισμα. Δηλαδή, ελάχιστο χρόνο μπορεί να έχει την μπάλα στην κατοχή σου. Αμέσως πέφτει κάποιος πάνω σου και σε μαρκάρει.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Τέτοια τεχνικά ζητήματα θέλουμε να μας πείτε για να δούμε τι θα αντιμετωπίσει ο Κωνσταντέλιας εκεί και ο Καρέτσας.
0: Σε περίπτωση που ο Κωνσταντέλιας πρώτα απ' όλα, διαβάζω και τι γράφουν και οι φίλαθλοι, όταν είναι παίκτες από υποδιέστερα πρωταθλήματα και οι φίλαθλοι της Dortmund, δηλαδή οι Γερμανοί, είναι επιφυλακτικοί. Σου λέει για να δούμε, δεν έρχονται από πρωτοκλασσά τα πρωταθλήματα. Εμείς όμως που τους ξέρουμε τους παίκτες μπορούμε να έχουμε άλλη άποψη. Τον Κωνσταντέλια, σε περίπτωση που κάνει αυτά που έχουν γίνει εδώ στην Ελλάδα, που δείχνει αυτή την υπερβολική του ωραία τεχνική κατάρτιση, θα το μαρκάρουνε, δεν θα τον αφήνουν ελεύθερο. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά όταν θα ελίσσεται στο κέντρο θα μαρκάρετε, δεν θα τον αφήσουν ελεύθερο και εκεί θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Όμως η Dortmund παίζοντας στην έδρα της έχει μια, δηλαδή πρέπει να φανταστείτε ότι όταν παίζει στην έδρα της υπάρχει μια πίεση στην αντίπαλη ομάδα που είναι τρομερή, πρέπει να είναι από τις κορυφαίες στην Ευρώπη. Αυτά θα τους ευνοήσουν και τους δύο πιστεύω, γιατί στην έδρα τους είναι πάρα πολύ δυνατοί, αλλά και γενικά έχουν καλή ομάδα η Dortmund, είναι από τις πρωτοκλασσάτες ομάδες, όπως είπα, της Γερμανίας και της Ευρώπης. Αλλά πρέπει να δούμε τώρα στον αγωνιστικό χώρο τι θα γίνει. Δηλαδή, ναι, μεν είναι καλή, αλλά είναι πιο δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Κυρίως αυτό το τομέας που είπατε, ότι θα έχουν πολύ πιο στενό μαρκάρισμα και ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας, πολύ πιο στενό. Τους ευνοεί όμως επίσης αυτό που επισημάνατε, ότι είναι μια πολύ επιθετική ομάδα η Dortmund. Ίσως είναι η πιο επιθετική ομάδα στην έδρα της στη Γερμανία ή από τις πιο επιθετικές, κάτι που θα τους ευνοήσει γιατί έχουν αυτό το επιθετικό στυλ και οι δύο.
0: Και αυτό πολύ σωστά, αλλά και οι συμπαίκτες, δηλαδή πολλές φορές τέτοιοι παίκτες που έχουν τέτοια προσόντα, δεν είναι μόνο δηλαδή, γενικά οι καλοί παίκτες αυτοί με αυτά τα προσόντα ευνοούνται πάρα πολύ όταν έχουν και καλούς συμπαίκτες. Και στον τόρμο θα έχουν, δηλαδή ο Καρέτσας θα έχει καλύτερους συμπαίκτες από ό,τι είχε στον ΠΑΟΚ και ο Καρέτσας θα έχει καλύτερους συμπαίκτες από ό,τι είχε στην ΚΕΝΚ. Αυτό είναι ευνοϊκό βέβαια. Αλλά μιλάμε για δύσκολα πρωταθλήματα. Πρώτα απ' όλα, όταν έχει διακριθεί σε υποδιέστερο πρωτάθλημα, πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι στο πιο καλό πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε ότι θα παίξουν αυτοί πρώτα απ' όλα 34 παιχνίδια στην Bundesliga που είναι σαν Champions League. Και θα παίξουν και στο Champions League, δηλαδή θα παίξουν σε δύσκολα παιχνίδια. Το ευνοϊκό είναι ότι και οι συμπαίκτες τους είναι καλοί, που τους ευνοεί αυτό. Όταν έχεις καλύτερους συμπαίκτες και έχεις προσόντα και εσύ φαίνεσαι καλύτερος.
1: Ναι. Σωστό. Υπάρχουν τα συν και τα μείον σε αυτή τη νέα πρόκληση και για τους δύο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά, γιατί θα μας εκπροσωπούν ως Ελλάδα, θα παίζουν και στο Champions League και στην Bundesliga. Το γεγονός ότι είναι και οι δύο μαζί, αυτό επίσης είναι ένα πλεονέκτημα, ότι ξέρουν να συνεργάζονται.
0: Πάρα πολύ μεγάλο. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε, η Dortmund πριν πάρει τον Κωνσταντέλια ήταν σε διαπραγματεύσεις να πάρει έναν άλλον παίκτη.
1: Τον Ελμάλα.
0: Μπράβο. Που απέτυχε η μεταγραφή. Δηλαδή, από τη στιγμή που εκείνο ήταν το πρώτο μέλημά του, γιατί ο Ελμάλα θεωρείται ένας παίκτης ο οποίος θα κυριαρχήσει και στην Εθνική Γερμανίας, γιατί γίνεται μεγάλο σχόλιο και για αυτόν τον παίκτη για την Εθνική Γερμανίας. Μετά ασφαλώς σκέφτηκαν για τον Κωνσταντέλια πρώτα απ' όλα για τα προσόντα του, ότι θα έχουν και δύο Έλληνες μαζί, που θα είναι και ευνοϊκό για τους δύο που θα είναι στην ίδια ομάδα. Σίγουρα πέρασε και αυτό από το μυαλό τους και ότι πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος είναι πρωτοκλασσάτος. Δηλαδή αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην εθνική ομάδα από τον Κωνσταντέλια είναι πρωτοκλασσάτος παίκτης. Αλλά όπως είπα και το τονίζω, έπαιζε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο το βλέπουμε από τις ομάδες μας στην Ευρώπη υποδιέστερο.

0: Το πρωτάθλημα είναι το δικό μας. Δεν είναι πρώτης κλάσεως πρωτάθλημα.
1: Καλά,
0: αλλά δεν πάβει να έχει τα προσόντα που έχει το παιδί αυτό.
1: Ναι, και πρέπει να τα δείξει εκεί στο υψηλότερο επίπεδο. Πάντως στο στυλ του ποδοσφαιριστή, στο στυλ του λέω, να δούμε τι θα κάνει. Έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Τοπαλίδη, γιατί τώρα πάει σε πολύ πιο ανταγωνιστικό επίπεδο. Στο στυλ του δεν υπήρχε στην Dortmund τα τελευταία χρόνια, στο δικό του στυλ. Εκτός και αν υπάρχει κάποιος...
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πω μια συνέντευξη που έδωσε ο καινούριος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, ο Κλοπ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δηλαδή το στυλ του παιχνιδιού πρέπει να το δούμε πώς το βλέπουν το μοντέρνο ποδόσφαιρο πλέον παγκοσμίως. Λέει, στο μοντέρνο ποδόσφαιρο οι παίκτες που κάνουν παιχνίδι είναι πλέον στα πλάγια. Λέει αυτό στη συνέντευξή του που έδωσε στην Γερμανική Ομοσπονδία. Δηλαδή το καθαρό δεκάρι όλο και περισσότερο πάει να εξαλειφθεί. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν καλά δεκάρια όπως είναι και ο Κωνσταντέλιας. Αλλά λένε αυτοί ότι οι περισσότεροι σπίλμαχα σημαίνει αυτοί που κάνουν το παιχνίδι, είναι πλέον πλάγια. Δηλαδή τα extreme που είναι αυτοί οι τριπλέρ, αυτοί οι παίκτες που μπαίνουν προς τα μέσα, δημιουργούν καταστάσεις. Γι' αυτό ίσως δεν βλέπουμε τόσα πολλά δεκάρια. Αλλά νομίζω ότι ένα καλό δεκάρι πάντα θα υπάρχει μέλλον στο ποδόσφαιρο.
1: Πάντα θα υπάρχει θέση. Ξέρουν να συνεργάζονται και στην εθνική ομάδα, ο Καρέτσα με τον Κωνσταντέλια, ξέρουν ένα στο παιχνίδι του άλλου. Οι γερμανικές άμυνες πώς είναι?
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αυτό που σας είπα είναι ένα πρωτάθλημα με μονομαχίες. Δηλαδή πάρα πολλοί δίνουν βάση στις μονομαχίες. Θα σας πω και ένα παράδειγμα. Η φιλοσοφία των Γερμανών, αυτό έλεγε και ο Ρεχάκελ πάντα, η ομάδα που κερδίζει τις περισσότερες μονομαχίες. Δηλαδή επιστιάζουν πάρα πολύ στο ότι πρέπει να κερδίσεις τις μονομαχίες. Θα είναι πολύ πιο... Αλλά όταν έχεις προσόντα, όσο και καλός να είναι ο αμυντικός, πάντα θα μπορέσεις να επιβληθείς. Αλλά είπαμε, αυτό δεν το έχουν αποδείξει. Δηλαδή, παίξανε σε υποδιέστερα πρωταθλήματα και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας. Αλλά δεν παίξανε και στο Champions League. Να παίζανε με πολύ καλύτερους αντιπάλους και θα λέγαμε, α, εκεί πώς μπόρεσαν και επιβλήθηκαν. Θα το δούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, παίζανε σε πρωταθλήματα τα οποία διακρίθηκαν, αλλά τα πρωταθλήματα αυτά δεν είναι υψηλού επίπεδου.
1: Έχετε δίκιο.
0: Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη το δικό μας το πρωτάθλημα δεν είναι τόσο καλό, αλλά πες ότι ο Ολυμπιακός η ΑΕΚ παίζει στο Champions League και βλέπεις έναν παίκτη διακρίνεται και στο Champions League. Τότε θα μπορείς να έχεις άλλη άποψη, θέλω να πω.
1: Ναι, ασφαλέστερο δείγμα λέτε, για την...
0: Έτσι, μπράβο.
1: Για την αξία του. Τώρα, όσον αφορά, γιατί ξέρετε πολύ καλά και τον τρόπο δουλειάς των γερμανικών ομάδων στον τομέα της εκγύμνασης, η ενδυνάμωση εκεί του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα θα μπει σε άλλο επίπεδο,
0: βέβαια,
1: έτσι, σε άλλο πεδίο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πολλές φορές όμως όταν υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ ταλαντούχος και αυτός ο τελικάτος, ο τεχνίτης, δεν ξέρω αν πάρα πολύ ενδυνάμωση είναι ιδανικό, σίγουρα είναι καλό, αλλά δεν ξέρω αν είναι ιδανικό, γιατί πολλές φορές όταν ενδυναμώσει πάρα πολύ ένας τέτοιος παίκτης, ίσως χάσει την ευελιξία του, την τεχνική. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να το δούμε. Αυτό θα το κρίνουν αυτοί που θα τον κάνουν τα τεστ, που θα δουν πώς θα ανταπεξέλθει στις προπονήσεις, γιατί και οι προπονήσεις τους είναι άλλο επίπεδο. Δηλαδή οι προπονήσεις τώρα σε μια ομάδα Champions League πρωτοκλασάτη είναι σαν παιχνίδι πολλές φορές η προπόνησή τους. Είναι, ναι, άλλο επίπεδο.
1: Ναι. Τώρα με την πολύ μεγάλη εμπειρία σας και την ικανότητά σας να βλέπετε πράγματα στο ποδόσφαιρο που άλλοι δεν βλέπουν, θίξατε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το κατά πόσο πρέπει να η σωματοδομή του Κωνσταντέλια, του Καρέτσα να αλλάξει κατά πολύ. Μάλλον όχι, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας πήρε μαζί του, είναι στο πλαίσιο της μεταγραφής, στο πακέτο της μεταγραφής, τον προσωπικό του γυμναστή, το Βασίλη Τολούδη, εδώ από την Ελλάδα. Θα τον ακολουθεί μαζί του, ο οποίος τον έχει από 15 χρονών και εστίασε πάρα πολύ, όχι στην ενδυνάμωσή του, στην ευληγησία του.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Και ένα μέρος του φαινομένου Κωνσταντέλιας είναι αυτή η απίστευτη ευληγησία που έχει και η πλαστικότητα που έχει στις κινήσεις.
0: Κοιτάξτε, αυτή η τεχνική του κατάρτιση είναι αυτό που βλέπαμε δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι αυτό που χαίρεσαι όταν ένας παίκτης έχει αυτή την τεχνική κατάρτιση σε συνδυασμό με την ευληγησία του να αδειάζει τον αντίπαλο. Αυτό είναι μεγάλο προσόν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα όμως που παίζει ρόλο και να είσαι ροπούς, λένε οι Γερμανοί, να είσαι και δυνατός. Αν δείτε μερικά βίντεο από τις καλές εποχές του Μέση, και ο Μέση είναι ένας τεχνηταράς παίκτης, με τις κλωτσιές που έτρωγε και δεν έπεφτε. Είναι και αυτό δηλαδή ένα μεγάλο προσόν, όταν θα σε παίξουν σκληρά να μην χάνεις εύκολα, όταν θα έρθει man to man με το σώμα με σώμα, να μην χάσεις την ισορροπία σου. Αυτό και ο δηλαδή τώρα δίνω παραδείγματα χοντρά, αλλά είναι και μεγάλη υπόθεση να είσαι και δυνατός και σωματικά, γιατί θα σαρθάρουν, θα σε σπρώξουν, θα υπάρχουν άλλες μονομαχίες στην Bundesliga. Αλλά σίγουρα είναι πολύ μεγάλο και ωραίο που βλέπουμε τον Κωνσταντέλια με αυτή την τεχνική κατάρτιση. Mm-hmm. Τώρα αυτό θα φανεί στα παιχνίδια. Αυτά που λέμε είναι όλα θεωρία.
1: Ναι,
0: θα είναι τα παιχνίδια. Το καλύτερο παράδειγμα στον αθλητισμό είναι πάντα τα παιχνίδια. Mm-hmm. Τα παιχνίδια δίνουν τις πιο καλές απαντήσεις.
1: Και φάνηκε πόσο ανοιχτό μυαλό έχει, και βέβαια δεν θα μπορούσε να μην έχει. Να μην έχουν ανοιχτό μυαλό οι άνθρωποι της Borussia Dortmund, γιατί είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, το γεγονός ότι όλα αυτά που λέμε εμείς τώρα τα έχουν αντιληφθεί και δέχτηκαν να έχει μαζί του στο πλαίσιο της μεταγραφής καθημερινά και τον προσωπικό του γυμναστή ο Κωνσταντέλιας, γιατί κατάλαβαν ότι σε αυτόν οφείλεται ένα κομμάτι της μεγάλης επιτυχίας και δεν πρέπει να το αλλάξουν.
0: Ναι, αυτό ξέρετε γιατί το κάναν όμως.
1: Γιατί
0: πιστεύουν στα προσόντα του Κωνσταντέλια και σου λέει να κάνουμε αυτό που θέλει για να τον έχουμε στην καλύτερη...
1: Δυνατή ψυχολογία.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτοί τώρα τον είδανε τον παίκτη, βγάλανε κάποια συμπεράσματα, όπως εμείς που τον έχουμε δει πολύ συχνά, και αυτοί τον έχουν δει πολύ συχνά. Δεν κάνουν κουτουρού μεταγραφή. Και σου λέει τώρα εμείς θα κάνουμε και αυτό το κεφί του, να κάνουμε και εκείνο, ούτως ώστε να τον έχουμε στην καλύτερη κατάσταση, γιατί η ψυχολογία του παίκτη είναι σημαντική.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά πολλοί παίκτες οι οποίοι βγήκαν στη Γερμανία από άλλα κράτη δεν μπόρεσαν και να τα ανταπεξέλθουν. Υπάρχουν και τα λαμβάνουν και αυτά υπόψη τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπήρχαν παίκτες που κάνανε καλές μεταγραφές από το εξωτερικό και δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν σε άλλη χώρα. Συμβαίνει και αυτό.
1: Ναι, η προσαρμογή βέβαια. Και γι' αυτό, τον δέχτηκαν και το προσωπικό του γυμναστή και ό,τι άλλο ήθελε. Και όσα επισημάνατε όμως προηγουμένως, ταυτόχρονα με την ευληγησία και με την ενδυνάμωσή του, δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν δόθηκε δανεικός πριν από 4 χρόνια, νομίζω, στην ΕΟΠΕΝ, στη Βελγική, είχε και ο ίδιος πει ότι όταν ερχόμουν αντίπαλος με κάποιους ποδοσφαιριστές ήταν σαν να σκόνταφτα πάνω σε τοίχο. Τσιμεντένιο.
0: Ναι.
1: Άρα και η ενδυνάμωση χρειάζεται ταυτόχρονα.
0: Κωνσταντέλιας, με τα προσόντα που έχει, και αν είναι ροπούς που λένε οι Γέρμανοι αυτή τη σωματικά, είναι παγκόσμιας κλάσης. Αλλά αυτό το δυνατό το σωματικό δεν το έχει. Δηλαδή το δυνατό σωματικό δεν εννοώ να είναι παλαιστής, να είναι όμως παίκτης που όταν τσατσάρεται να μην βγαίνει Φέρδι. Από την ισορροπία του, καταλαβαίνετε.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί αυτός ο παίκτης βλέπετε όλες τις κινήσεις του, όταν δεν τον τσατσάρει πώς τον αδειάζει τον αντίπαλο, το απέληξε πολλές φορές. Αυτό το δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει παιχνίδι, να τριπλάρει τον αντίπαλο και να εκτελέσει. Είναι πολλά τα προσόντα που έχει.
1: Ναι.
0: Αλλά είπαμε σε δυνατά πρωταθλήματα θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Έχετε δίκιο, κύριε Τοπαλίδη. Είναι πολύ σημαντικό όμως. Νομίζω να πηγαίνετε και εσείς συχνά στο Dortmund φέτος.
0: Ναι, έχω τύχει σε πολλά παιχνίδια. Γιατί όταν έκανα το δίπλωμά μου στην Κολονία ήμουν με έναν παλιό παίκτη της Dortmund μαζί και με καλούσε πολλές φορές και έχω πάει σε πάρα πολλά παιχνίδια στο Dortmund.
1: Mm-hmm. Αλήθεια...
0: Πρώτα απ' όλα στην έδρα τους είναι σαν να κατηφορίζει το γήπεδο. Πώς να σας το πω, είναι πάρα πολύ δυνατή έδρα. Είναι σαν να κατηφορίζει το γήπεδο, σαν να η μία επίθεση ακολουθεί την άλλη.
1: Άρα για επιθετικογενείς παίκτες όπως ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας είναι μια πολύ καλή επιλογή. Τους βολεύει αυτό που λέτε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι είναι μια πάρα πολύ επιθετική ομάδα η Borussia Dortmund.
0: Ναι, τριπλέρ παίκτες, γιατί και οι δύο είναι τριπλέρ, έχουν μέλλον. Δηλαδή οι ομάδες είναι ένα μεγάλο προσόν να έχεις τρίπλα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή όπως και να παίξει η αντίπαλη ομάδα, πρέπει να έχεις τριπλέρ για να αδειάσει την άμυνα, να αδειάσει τον αντίπαλο. Δεν το έχεις αυτό, δυσκολεύει η κατάσταση.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί οι παίκτες έχουν μέλλον στο ποδόσφαιρο.
1: Κύριε Τοπαλίδη, κλείνοντας, τι έγραφαν οι Γερμανοί, γιατί εσείς διαβάζετε και εδώ στην Ελλάδα καθημερινά μέσω του ίντερνετ, τα site κτλ.
0: Τώρα τις βλέπουν τις μεταγραφές για πολύ καλές, αλλά σίγουρα όταν είναι από πρωταθλήματα Ελλάδα, έτσι, είναι λίγο προσεκτική. Δηλαδή δεν είναι τόσο ενθουσιασμένοι οι Γερμανοί με το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά όσον αφορά τις μεταγραφές τις είδανε θετικά. Δηλαδή όταν είναι από Ελλάδα, ρε παιδί μου, ή από Βέλγιο ή από τέτοιες χώρες, δεν είναι τόσο ενθουσιασμένοι οι Γερμανοί.
1: Είναι επιφυλακτικοί.
0: Οι Γερμανοί έχουν ένα πρόβλημα. Δεν μπορούν πλέον να κοντράρουν στις μεταγραφές τους Άγγλους. Τους Άγγλους δεν μπορεί κανένας να τους κοντράρει. Οι Άγγλοι, όσα νέα έβλεπα ένα παιχνίδι προχθές, 135 εκατομμύρια για τον Άντερσον, που λέω τι ιδιαίτερο προσόν έχει. Αλλά είναι τόσα πολλά τα χρήματα που έχουν που δεν τους ενδιαφέρει. Δίνουν 135 εκατομμύρια για πλάκα. Δηλαδή, για μερικούς παίκτες δίνουν τόσα πολλά λεφτά που λες εσύ τώρα, σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου, τι προσόν έχει ιδιαίτερο αυτός για να πάρει.
1: Δηλαδή, αυτά τα λεφτά.
0: Καλός, αλλά... Και δεν είναι για αυτά τα λεφτά, λες.
1: Ανακοίνωσε άλλη μια μεταγραφή σε αυτό το πλαίσιο, το λιτό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η Dortmund. Πριν από λίγο πήρε τον Ολλανδό χαφ Τζόι Φέρμαν από την Αϊτχόβεν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: 22 εκατομμύρια, ναι, ευρώ. Πιο φθηνός από τον Κωνσταντέλια αυτός.
0: Ναι, ναι. αυτή το σκάουτινγκ της Γερμανίας είναι καλό. Δηλαδή βλέπουν ποιους καλούς παίκτες με λιγότερα λεφτά μπορούμε να πάρουμε και ούτως ώστε να μπορέσουμε αργότερα να τους... Εγώ λέω τώρα για τους Άγγλους που δίνουν πάρα πολλά λεφτά για μας. Για αυτούς δεν είναι τόσα πολλά λεφτά, γιατί ναι, σε αυτούς υπάρχει πολύ χρήμα στην ομάδα.
1: Και γι' αυτό έγινε η Premier League το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, κύριε Τοπαλίδη. Είναι αυτό. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, γιατί εκεί η ελληνική παροικία αδυναμώνει στη Γερμανία. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η Bundesliga και πολύ ελληνικό χρώμα φέτος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τοπαλίδη. Ευχαριστούμε.
0: Και εγώ. Yeah.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ισχυρή άνοδο καταέγραψαν τα κρατικά έσοδα τον Ιούλιο, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 895 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω της καταβολής του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού ανήλθαν σε 9,195 δις ευρώ, με τα έσοδα από φόρους να διαμορφώνται στα 9 δις και να παρουσιάζουν υπέρβαση 528 εκατομμύριων ευρώ έναντι του στόχου. Αναστολή κάθε χρηματοδότηση προς την Τουρκία. Ζητάμε επιστολή του πρόστιμου Κομισιόν, Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς, με αφορμή τις μονομερείς ανακοινώσεις της Άγκυρας για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται στο Βόρειο Αιγαίο και το Καστελόριζο και συνιστούν πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Σε ρυθμούς 90 διεθνούς εκθέσεως, κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό να συγκαλεί την πρώτη σύσκεψη με τους στενούς του συνεργάτες για τα μέτρα που θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη. Την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου συνευριάζει το Υπουργικό και στις 27 του μήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη μας για συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας αλλά και για τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Τα ακριβή αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο παρέστηρε στο θάνατο ζευγαρινιού πατρών Βρετανών και τον Έλληνα χειριστή αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Το ελικόπτερο κατέβησε χθες στην περιοχή Θόλος λίγο πριν προσγειωθεί και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Μηχανική βλάβη, ευνίδιο πρόβλημα υγείας του πιλότου δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας. Σε εξέλιξη καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεργείται το ΔΔΕ που καθιστούν σταδιακά τις σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα Περιστέρια. Νέα κτίρια επέστησαν ζημιές από τη φωτιά στη Σίβηρη, σύμφωνα με την αυτοψία των αρμόδιων ελεγκτών. 6 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Δεν μπορούν δηλαδή να κατοικηθούν πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Στο μεταξύ, άνοιξε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα κρατικής αρρωγής στις επιχειρήσεις της περιοχής που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Στην Σίβηρη θα βρεθεί αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη στο Δημαρχείο με στόχο την ταχύτερη αποκατάσταση των προβλημάτων και την αποζημίωση των πληγέντων. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς στις 21 του μήνα λήγει σχετική προθεσμία. Ανοιχτή είναι πλέον για όλα τα ΦΜΗ πλατφόρμα, με αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και χωρίς εισοδηματικό κριτήριο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο αφοπλισμός της Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσει εντός 30 ημερών υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού, ανακοίνωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ. Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν ότι δεν θα υπάρξει αναδίπλωση ενοικοδόμηση στη Λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί ο πλήρης αφοπλισμός της οργάνωσης. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή «Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη».
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
8: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
7: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
8: πολύ καλή μουσική,
7: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
8: Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 10 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε εσείς που άνοιξατε τώρα το ραδιόφωνο σας στο FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο Πόλης Μαυρόπουλος, μαζί μου είναι ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Και ξεκινήσαμε με αυτό που σας έλειψε.
1: Ωραίο.
0: Και που το ακούτε, συνεχίζετε και το ακούτε μόνον εδώ. Γιώργο, είδε το βιντεάκι. Περίμενα να μου σχολιάσει, να σου πω κάτι. Ήρθα εδώ τώρα, μετά από απουσία, ξέρω εγώ, κάποιων ημερών, ναι, και ναι. Βλέπω τον Γιώργο, ο οποίος Γιώργος δεν μου σχολιάζει τίποτα. Πλακώθηκαμε εδώ, πέσαμε με τα μούτρα εδώ
1: στη δουλειά,
0: σε αυτά που έχουμε να κάνουμε, και δεν μου σχολιάζει τα άλλα, τα ωραία.
1: Το βιντεάκι έχει.
0: Περίμενα.
1: Κοίταξε τώρα, επειδή ήταν 15 Αύγουστο, είχαμε και πολλά δρόμενα και τέτοια που γινόταν. Εγώ αυτό που είδα.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι πανηγύρια και κάπου είδα.
0: Τι πανηγύρια, εγώ δεν πήγα σε πανηγύρι. Όλος ο κόσμος έχει πάει φέτος, μόνο εγώ δεν έχω πάει.
1: Ούτε εγώ έχω πάει. Αλλά θα πάω την επόμενη εβδομάδα.
0: Είδες πανηγύρι?
1: Πώς δεν είδα.
0: Εγώ περιμένω κάτι άλλο να μου σχολιάσεις. Συνεχίζεις και είσαι αδιάβαστος.
1: Το μυαλό μου με να πάει στον.
0: Ρε εσύ, Γιώργο. Ρε, δεν είδες τον Γλυκούλη που μετά από καιρό έκανε επίσκεψη στον Παπασωτηρίου και δοκίμασε την Παριζιάννα. Τι να σου λέω
1: αυτό
0: τώρα.
1: Αυτό έχει κάποιες μέρες.
0: Χθες, ρε, τι
1: χθες.
0: Άλλο πράγμα. Χθες. Oh. Άλλο πράγμα. Άλλο να σου λέω και άλλο να τρως την Παριζιάννα.
1: Και τώρα το λες και τέτοια ώρα.
0: Και το λέω και τέτοια ώρα.
1: Δεν παίζει σωστά.
0: Γιατί είμαστε γλυκούλιδες, επιρρεπούλιδες και ζωηρούλιδες και πάει λέγοντας.

Καλησπέρα μου στο Δημήτρη Βουτυράκη, πολύ γρήγορος, ο οποίος έχει τα θέματα του, όπως τα έχουν όλοι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Μετά την φυγή του Κωνσταντέλια, ο οποίος έχει υπογράψει και ακολούθησαν όλα αυτά που ακολούθησαν. Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε. Αφήνω κενό γιατί είμαι σίγουρος ότι θα γράψει ο Βουτυράκης τώρα και περιμένω. Ο Βουτυράκης, ο οποίος κατά τα άλλα περιμένει την αύξηση του Βέρτη, του Νίκου Βέρτη, ο οποίος θα ξεκινήσει την πύλη αξιού 11 του μηνός μετά από αρκετά χρόνια απουσίας από τις πίστες, από την νυχτερινή ζωή, από τις σκηνές της πόλης. Και επανέρχεται δρυμύτερος. Στράτος. Δεν έχω φάει μεγαλύτερη στεναχώρια και αποχώρηση παίκτη που γράφει ο Βουτυράκης και ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω. Και όπως δεν μπορεί ο Βουτυράκης, δεν μπορούν όλοι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και επικρατεί ένας αναβρασμός, γιατί είναι η αλήθεια ότι ο φετινός ΠΑΟΚ χτίστηκε πάνω σε αυτό τον παιχταρά

0: Τώρα την Πέμπτη, το μεταξύ, ο ΠΑΟΚ δίνει πολύ κρίσιμο αγώνα για την πορεία του, για την πορεία του στην Ευρώπη. Και να δούμε τι έχουμε να δούμε. Κατά τα άλλα, η πόλη είναι άδεια, το έχετε διαπιστώσει εσείς όλοι που έχετε μείνει στην πόλη, που είστε στην πόλη ή γυρίσατε από διακοπές ή θα πάτε διακοπές, όπως εγώ, καλώς χρόνων πραγμάτων, πρώτα δέως που θα φύγω την επόμενη εβδομάδα. Ετοιμαζόμαστε, Γιώργο, ετοιμαζόμαστε.
1: Αυτές οι ετοιμασίες όμως είναι ωραίες. Αυτές
0: είναι ωραίες ετοιμασίες, έτσι ακριβώς. Τώρα με την Μπραν μου γράφει ο Βουτυράκης χωρίς Ζίβκοβιτς Κωνσταντέλια και ο Γερεμέγεφ, νομίζω έχει φύγει Βουτυράκη. Εγώ θα σας θυμίζω. Η Χαλκιδική, όπως γενικά όλα τα παραθεριστικά θέρετρα, βουλιάζουν από κόσμο. Και διάβαζα λίγο πριν ότι υπάρχουν προβλήματα τεράστια υδροδότησης, τεράστια προβλήματα στο πρώτο πόδι και στην Χανιώτη, πραγματικά με εικόνες δύσκολες και πρωτόγνωρες, αυτές που είχαμε τραβήξει εκεί στις καλύβες τα περασμένα χρόνια εμείς. Φέτος δεν είχαμε προβλήματα, παρά μόνο χθες και προχθές που κόπηκε το ρεύμα, είχε προβλήματα σοβαρά ο ΔΕΔΙΕ και είχε προβλήματα στην υδροδότηση και η Γερακινή και οι καλύβες. Τίνο πάει το αγόρι μας, τίνο. Βουτυράκης, τίνο.
1: Τίνο.
0: Πάνα προσκυνήσει.

0: Και μιας και αναφέρθηκα σε τι γίνεται από κόσμο και στην Χαλκιδική και στα νησιά, η Χαλκιδική έχει πήξει στους Βαλκάνιους στο μεταξύ, αλλά και όχι μόνο θα έλεγα, γιατί έχω δει αρκετά αυτοκίνητα και από άλλα, ναι, από άλλες χώρες, από Γερμανία, έχω Τούρκους πάρα πολλούς φέτος. Έχουμε Ουκρανούς από Ουκρανία. Έχει. Έκανε το δικό της σχόλιο για τα ελληνικά νησιά που βουλιάζουν από τουρίστες, Ιωάννα Τούνη, μέσα από βίντεο στο TikTok. Εκεί την ώρα που βρισκόταν στις Μαλδίβες. Δεν θα σου γράψω, λέει, που βρίσκομαι, διότι όχι μόνο δεν επιθυμώ να δω άνθρωπο. Μια τάκα που έγινε viral στα social media. Και έγραψε πάνω στο βίντεο ένα μήνυμα με σαφή αναφορά στην εικόνα που, όπως η ίδια σχολιάζει, παρουσιάζουν τα ελληνικά νησιά κάτω από το 15 Αύγουστο. Που έγραψε, μόνο εγώ δεν την παλεύω, λέει, 15 Αύγουστο στα νησιά μας. Νιώθω ότι έχει αποπνικτικά πολύ κόσμο. Βρε Ιωάννα μου, πέρασαν πόσα χρόνια, δηλαδή σε 33 ετών κορτσού. Λοιπόν, και τώρα κατάλαβες ότι πάντα βουλιάζανε τα ελληνικά νησιά 15 Αύγουστο, για όνομα του Θεού και της Παναγίας δηλαδή. Και έκανε παραλληλισμό με τις Μαλδίβες και με τα ελληνικά νησιά. Κάτσε εκεί, καλά ήσουν, ήρθες. Δηλαδή, ας καθόσουν, τι ήρθες. Μια χαρά ήσουν.
1: Τώρα δεν ξέρω, Μαλδίβες και
0: ξεμπάλδιβες. Ήρθε και πήγε πάλι στη Μύκονο. Λέει, πάλι στη Μύκονο.
1: Χαλκιδική.
0: Στη Χαλκιδική φαίη ήταν, είδα φωτογραφίες εκεί. Στην Ποτίδια, βέβαια. Είδαμε αυτή την είδηση που έφτασε μέχρι πού, Γιώργο, ταξίδεψε, από πού το διαβάζεις τώρα?
1: Από το GR Times.
0: Α, το GR Times. Έχει ταξιδέψει όλη την Ελλάδα πραγματικά και είναι μια είδηση και μια εικόνα που είδαμε αποκρουστική. Και δεν έχει λόγια κανείς να περιγράψει αυτούς τους βανδάλους, αυτούς τους ανθρώπους, άνθρωποι δεν είναι.
1: Δεν
0: πες την είδηση, Γιώργο.
1: Όχι, ότι το βανδαλισμό στο C-Track, στο Νέα Φλογητά, ουσιαστικά είναι το σύστημα που βοηθάει τα άτομα που έχουν δυσκολία στην κίνηση να μπουν μέσα στη θάλασσα για να κάνουν ένα μπάνιο.
0: Όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες και με αναπηρίες, για να χαίρονται και αυτή τη θάλασσα που χαίρονται όλοι αυτοί οι βάνδαλοι που κάνανε αυτό το πράγμα, το ανεκδίκητο. Δηλαδή,
1: και το βγάλανε εκτός λειτουργίας.
0: Πόσο.
1: Δεν ξέρω τι να πω.
0: Ανεκδίκητος, πόσο τρελός, πόσο διαταραγμένος μπορεί να είσαι να πας να βανδαλίσεις το C-Track. Απίστευτο, πραγματικά. Απίστευτο και στεναχωριόμαστε πάρα πολύ. Μια και είναι καλοκαίρι. Αυτό το τραγούδι πάντα θα μας αρέσει και θα μας θυμίζει ωραίες εποχές καλοκαιριού. Από αυτήν την εκτέλεση μας αρέσει κάπως περισσότερο.

0: Γιώργο, είχαμε και μεγάλες επιτυχίες όμως για την Ελλάδα και στο... και στο Στίβο. Δεν είδε καραλή, δεν είδε καραλή. Έβλεπα αργά μέχρι την τελευταία του προσπάθεια. Όπου έβαλε τον πύχη, πέρασε ο Ντουμπλάντης το 6-10.
1: Ναι.
0: Αυτός ο υπεραθλητής.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά σε λίγο νομίζω θα μιλάμε και για έναν άλλον υπεραθλητή, τον δικό μας τον καραλή. Και έβαλε τον πύχη τελευταία προσπάθεια στο 6-15. Και σηκώθηκε τόσο ωραία και λέω: πετάγουμε από τον κρεβάτι και. Πάρε, ρίχνει τον. Έπεσε ο πύχη και. Θα σκοτωνόμουν. Τρελάθηκα. Και στην Κολύβηση είχαμε επιτυχίες. Ο Χρήστο εκεί με το Χρυσό του. Πολλά συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά.

0: Γιώργο, είπαμε Δευτέρα φεύγω. Να ξέρεις, πριν μπω στο γαμήλιο mood, δηλαδή έχω μία εβδομάδα για να μπω μετά στο mood
1: πρέπει,
0: του,
1: πρέπει,
0: του
1: ναι,
0: γάμου.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Αυτή την εβδομάδα λοιπόν που θα πάω, πρώτα Θεός πάντα λέω, στη Ρόδο, δηλαδή από την επόμενη Δευτέρα, εδώ που έχει πανηγύρι, θα πάω σε 2-3 πανηγύρια.
1: Σε όλα να πας, σε όλα.
0: Εντάξει, σε όλα δεν μπορώ να πάω. Όπου προλάβω, έτσι και όπου έχει πανηγύρι.
1: Σε πάνω από ένα. Σε πάνω από ένα.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Ωραία.
0: Σου είχα πει και βλέπω παντού εικόνες και βίντεο από πανηγύρια. Περνάει τόσο καλά ο κόσμος και πραγματικά χαίρομαι μέσα από την καρδιά μου. Γιατί
1: αυτό ήθελα και
0: ξεδίνει, ρε παιδί
1: μου. Στην αρχή που με λες για βίντεο, γιατί εγώ είδα ένα βίντεο.
0: Είδες με... τον Τζουβέλα, τον είδες τον Τζουβέλα.
1: Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι. Αυτό νομίζω ότι έλεγες.
0: Τι έρχεται, ρε. Γυροβολιά.
1: Και χορεύει και τραγουδάει.
0: Έτσι λέγαμε από παλιά. Γυροβολιά. Έτσι τη γυροβολιά του, χαμός έγινε στο TikTok. Παραμιλούσε εκεί με τις φιγούρες του. Το έχει ο Τζουβέλας, πάει και τα δίνει όλα.
1: Του αρέσουν τα πανηγύρια, του αρέσουν.
0: Και έχει τεράστια δυναμία στα πανηγύρια. Και με την πρώτη ευκαιρία τα τιμάει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έγινε χαμός. Ακολούθησε ένα παραλήρημα. Εκεί πέρα ο κόσμος χόρευε με τους ρυθμούς του. Μπράβο στον Τζουβέλα.

0: να σου πω ότι έρχεται και στη Θεσσαλονίκη.
1: Πότε έρχεται?
0: Έχουμε ακόμα, αλλά έχουν αρχίσει τα εισιτήρια 16 Οκτωβρίου.
1: Κάτσε, έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε
1: μέχρι
0: πολύ.
1: Τότε έχουμε να δούμε. Έχουμε 12 του μηνός Αντουάν. Έχουμε Αντώνη Ρέμο.
0: Όπω, τι θα
1: περιμένουμε
0: γίνει,
1: πώς και πώς. Έχουμε συναυλίες. Έχουμε 12 του μηνός τον Αντώνη Ρέμο. Αυτό που θα γίνει, κανένας δεν το περιμένει και δεν το φαντάζεται. Και τώρα μόλις μου στείλανε από το.
0: Μη με τρομάζεις.
1: Από το Hyatt Regency. Περίμενε να σου πω τώρα, περίμενε. Γιατί μόλις πριν έκανε. Είμαι παραστατικός, ναι. Χτύπησε από το Regency και έχουμε τα 30 χρόνια ιστορίας, λέει, στιγμών. Ναι. Μία επαιτειακή βραδιά που θα γιορτάσουμε μαζί για το Hyatt Regency και στο Βεργίνα Θέατρο. 26 Σεπτεμβρίου, Σάκης.
0: Σάκης.
1: Σάκης.
0: Ο γνωστός ο Σάκης. Ο ένας.
1: Ο ένας. Ο Σάκης ο Ρουβάς. Ναι.
0: Να το πω στο φίλο μου τον Γιώργο.
1: Και θα είμαστε,
0: αυτό,
1: πες
0: τον
1: Γιώργο, πες τον. Άντε οι ρουβίτσες να ετοιμάζονται. Και λέγεται.

0: Πάντως εμείς που κινούμαστε στην πόλη δεν έχουμε κανένα απολύτως παράπονο. Σήμερα με το αμάξι κατέβηκα, Γιώργο. Σε πόση ώρα να έκανα από το Ρήσιο? 17 λεπτά. Άδειο τελείω. Όχι, 17 δεν έκανα.
1: Λίγο στο μεσάλεπτο έκανα.
0: Άδεια τελείω. Και η Καραμαλή και η Ιγνατία.
1: Και τώρα
0: έφτασε χρόνο ντετέ. Τι?
1: Που λέμε για το κυκλοφοριακό και αυτά, δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου τι έγινε εκεί στην 3η Σεπτεμβρίου.
0: Πήρε το μάτι.
1: Για το Yellow Box, έτσι όπως τα λέμε τώρα. Όπου εκεί μέσα απαγορεύεται να μείνει οποιοδήποτε αυτοκίνητο να κινητοποιηθεί βασικά.
0: Και πολύ καλά κάνανε, γιατί το έχουμε συζητήσει. Εγώ προσωπικά το έχω σχολιάσει από αυτό το μικρόφωνο πολλές φορές. Γιατί είμαστε πολλές φορές και πραγματικά ακατανόητοι, ανεγκέφαλοι, όπως θέλετε πείτε το. Δεν μπορούμε να δούμε λίγο μπροστά, να δούμε τι γίνεται και θα χωθούμε εκεί για να... δεν και καλά να περάσουμε, παρότι ο δρόμος είναι φρακαρισμένος και μποτιλιαρισμένος και μπαίνουμε και γίνεται χαμός μετά η 3η Σεπτεμβρίου. Εγώ δηλαδή το έχω σχολιάσει και το έχω βιώσει πάρα πολλές φορές. Η 3η Σεπτεμβρίου στο κατέβασμά της φρακάρει και δεν αφήνουν χώρο να περάσουν αυτοί που θέλουν να πάνε απέναντι, που θέλουν να στρίψουν στο λεωφόρο στρατού και πάει λέγοντας. Το έχουμε πει, το έχουμε σχολιάσει, ξέραμε τι γίνεται. Μπήκε λοιπόν εκεί το Yellow Box. Έχετε το κατά νου. Και πώς γίνεται όμως, δηλαδή είναι κάποιος εκεί.
1: Ναι. Πρέπει να υπολογίσεις ότι αν μπροστά έχει ουρά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω είναι κάποιος.
1: Και σταματάει.
0: Σε ξενής που λέω
1: και
0: εγώ.
1: Ναι, και σταματάει.
0: Σταματάει εκεί μέσα. Τι γίνεται.
1: Θα πρέπει κάποιος, φαντάζομαι, από την τροχιά να το δει.
0: Πώς θα το δει από την τροχιά, έχει κάμερες.
1: Φαντάζομαι δεν θα έχει. Κάποιος άλλος θέλει μήνυμα, δεν ξέρω.
0: Θα έχει.

0: εγώ που χθες έκανα τη βραδινή μου βόλτα στην πόλη, ότι έχουμε αναβρασμό εργασιών. Μπροστά από το Λευκό Πύργο εκεί στη Μεγάλη Διασταύρωση που ήμασταν, βάφαν όλες τις διαβάσεις.
1: Τώρα πάντα, αφού έρχεται η έκθεση, ρε Γιώργο. Έρχεται η έκθεση. Όλες οι γραμμές θα βαφτούν. Τα πάντα θα είναι στην εντέλεια για να έρθει ο Κυριάκος. Θα λειτουργήσει το μετρό, η επέκταση. Που ακόμα πέρασα στην Καλαμαριά, πέρασα από την Καλαμαριά το πρωί και είδα εκεί ο σταθμός. Ο οποίος παρεμπιπτόντως εκεί, πάνω στον Αριστοτέλειο, ονομάζεται Αριτσού και είναι η Καλαμαριά, εννοείται. Γιατί η Καλαμαριά από τον προηγούμενο σταθμό που είναι στην αρχή εκεί στην Πόντου, τέλος πάντων, με μεταμορφώσεως, και ο άλλος είναι στα 500 μέτρα πιο πάνω. Και τον ονομάσαν Αριτσού, που είναι και εκεί καρακέντρο Καλαμαριά. Τέλος πάντων, έχει ακόμα δουλειά. Δηλαδή, είδα την είσοδο που είναι που έχουν για τις σκάλες και που θα ανεβαίνει και το ασανσέρ. Και έχει ακόμα δουλειά. Που σημαίνει ότι.
0: Εντάξει.
1: Θα το καθυστερήσουν και κάπως να δει τι θα κάνουν.

0: Μαύρος τώρα που δείχνει την άλλη την είδηση από το πρωί. Που βλέπουμε και δεν πιστεύουμε τα μάτια μας. Μεγάλη ήταν αυτή, ε.
1: Ηλικιωμένη ήταν, ε.
0: Πόσο χρόνο ήταν, βρήκαμε.
1: Ηλικιωμένη. Δεν λέει η ηλικία, λέει ότι έγινε την Κυριακή 16 Αυγούστου το περιστατικό, γύρω λίγο πριν τις 12, στην οδό Αθηνών Κορίνθου, όπου ένα μαύρο όχημα κινούνταν ανάποδα.
0: Μπήκε ανάποδα και όποιο πάρει ο χάρος, ευτυχώς δεν θρυνήσαμε ούτε θύματα, ούτε τροχαίο έγινε. Τώρα πολύ σωστά μου γράφει ο Βουτυράκης. Ακόμα λέει δεν έχω πάει διακοπές. Στη δουλειά έχουν στήσει σχολικά. Καθίστε ρε εσείς, καλά γράφει, έτσι ακριβώς. Αυτό ακριβώς θα έλεγα και εγώ, Δημήτρη.
1: Το παρατήρησα και εγώ.
0: Δεν τελείωσε το καλοκαίρι. Κάποιοι είναι που δεν έχουν πάει διακοπές, όπως τώρα και ο Βουτυράκης.
1: Και πολλοί άλλοι.
0: Πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει, γιατί εγώ θα σας πω την εμπειρία μου και την άποψή μου, ότι είναι πολύ καλύτερα να πηγαίνετε προς το τέλος Αυγούστου διακοπές και να απολαμβάνετε τις διακοπές σας. Γιατί πιο πριν στον Αύγουστο γίνεται ένας κακός χαμός, είναι γνωστό. Είπαμε ότι βουλιάζουν όλοι οι προορισμοί παραθεριστικοί. Από τώρα σχολικά βγάλαν. Και μόλις ξεκινήσουν τα σχολεία θα βγάλουν τα χριστουγεννιάτικα μετά.
1: Α, όχι, έχουμε το Halloween ενδιάμεσα.
0: Έχουμε το Halloween. Oh, yeah.

αυτά που μας αρέσουν, αυτά που μας αρέσουν, δηλαδή αυτά που ξεχωρίζουμε από όλα αυτά που βγαίνουν τα ελληνικά πλέον. Γιατί γίνεται ένας χαμός, αυτή είναι η αλήθεια. Και το σχολίασε μας, οπότε είπαμε εδώ την είδηση ότι το σχολίασε και κόνη μεταξά. Είναι έξαλλη, έξαλλη. Και φωνάζει και τσιρίζει. Δεν θα τα παίζουμε άλλο αυτά, δεν θα παίζουμε αυτές τις κομματές, θα παίζουμε κόνη μεταξά.

0: Τώρα βλέπω εικόνες που μου δείχνει ο Γιώργος από το site του Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Η παραλία της Γερακινής.
0: Α, σε, μά, σε μένα είναι, ρε.
1: Εσένα είναι.
0: Οι Καλύβες είναι Γερακινή. Γερακινή γράφει.
1: Γερακινή, παραλία της Γερακινής.
0: Α, γιατί πάνε και σε εμάς τις Καλύβες, τις κοσμικές Καλύβες εκεί. Από... Έφοδος με GCB. Ξέρετε τι ήταν GCB.
1: Φορτωτής που λένε στα ελληνικά.
0: Ξυλώνουν όλες τις ξαπλώστρες. Αυτοί όλοι που είχαν πριβέ ξαπλώστρες κάτω. Γίνεται ένας χαμούλης ξύλωμα.
1: Και πουρνό-πουρνό.
0: Πουρνό-πουρνό. Πουρνό. Για να μην προλάβουμε.
1: Ανατολή, κοίτα, ακόμα ο ήλιος δεν έχει ανατύλει.
0: Ακόμα δεν έχει βγει, δεν έχει ανατύλει ο ήλιος. Πήγανε, ξυλώσανε τα πάντα. Έχουν μαζεύσει βουνό. Και ξέρετε τι γίνεται. Βουνό. Θα πάνε και δεν μπορείτε να πάτε και να πάρετε τίποτα. Πάνε αυτά. Αγοράζονται άλλες. Πολύ πω.
1: Κοίτα,
0: όλες ξαπλώστερες. Ξαπλώστερες τέντες, σκηνές, ομπρέλες. Ένας χαμός, απίστευτο πράγμα, πραγματικά. Τα μαζέψαν όλα,
1: ναι, ναι.
0: Όλα.
1: Σκούπα.

0: Μου στείλε ο Βουτυράκης σήμερα. Έχουμε Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ 10 η ώρα το βράδυ, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ενδιαφέρον.
1: Για το βραδάκι έτσι. Μια ωραία παγωμένη μπύρα.
0: Προτιμώ να πάνε την πιο στο μπαράκι.
1: Βέβαια. Κάπου. Στο μπαράκι πίνεις άλλα πράγματα. Όμως το κοκτέιλ εκείνο.
0: Πίνω και μπύριτσα.
1: Πίνω το ωραίο το κοκτέιλ που μου είχες πει.
0: Ναι, καλοκαίρι όμως πίνω και την πυρίτσα μου. Θέλω και την πυρίτσα μου. Είμαι πυρεπούλη στην πυρίτσα.
1: Να σου πω τώρα, να κάνω δημόσια ένα παράπονο που έχω που δεν γίνεται πλέον με την πύρα. Δεν σε φέρνουν μαζί παγωμένο ποτήρι. Ενώ παλιά σου έφερναν, δεν σου έφερναν.
0: Εξαρτάται που την πίνεις. Κάποια μαγαζιά δίνουν και
1: ελάχιστα
0: παγωμένο ποτήρι.
1: Ελάχιστα είναι. Να ξαναέρθει αυτή η μόδα.
0: Ακούστε το παράπονο του Γιουργάκη εδώ. Γιατί
1: θέλω ξανά ποτήρια από κατάψυξη.
0: Έχουμε θέματα. Πάμε για το πακετάκι. Πάμε για μια βουτιά.
2: Βουτιά στις νότες. FM 100. Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
5: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
4: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
5: πολύ καλή μουσική,
4: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
5: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Βλέπω τώρα τον καφέ σου, Γιώργο. Είμαστε ναι. Του καφέ.
1: Είμαστε. Είμαστε.
0: Έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα του Έλληνα. Ένα φλιτζάνι καφέ, δύο φλιτζάνι, τρόπος του λέγει, γιατί έχουμε τώρα τους φρέντο εσπρεσιοναράδες. Εμείς είμαστε φραπεδαράδες και πάει λέγοντας, πίνουμε κατά μέσο όρο. Διαβάζω εδώ 610 φλιτζάνια το χρόνο, δηλαδή περίπου 5,5 κιλά σε κόπους. Και σχεδόν όλος ο πληθυσμός λέει καταναλώνει καφέ. Διαβάζω εδώ με τους μισούς να το κάνουν περισσότερες από μία φορές την ημέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά διαβάζω ότι πλέον αυτή η συνήθεια έχει γίνει πάρα πολύ ακριβή. Και θα σας πω τι γίνεται τώρα, γιατί εδώ στην Ελλάδα μας δεν ξέρω τι γίνεται. Είμαστε πάντα τις υπερβολές και πάντα από αυτούς που ακριβαίνουν τα είδη και ποτέ δεν ξανακατεβαίνουν. Ό,τι παίρνει την ανηφόρα, ποτέ δεν κατεβαίνει κάτι. Και η απάντηση βρίσκεται, λέει, στον τρόπο που λειτουργεί η αλυσίδα εφοδιασμού. Καλά, δικαιολογίες. Να είχαμε να λέγαμε που λέω κι εγώ. Έχουν πάει οι τιμές σε δυσθεώρατα ύψη. Αυτή είναι η αλήθεια.

ξέρω, εφιζόμαστε και δεν μιλάμε με όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή ακριβένει, αν κρυβαίνει, συνεχώς ακριβένει, ακριβένει, κανένας δεν μιλάει. Όλοι το αποδεχόμαστε, ναι, πάμε, ναι, πληρώνουμε, όλα μια χαρά.

0: Πιάσαμε πόλη της παραλίας. Για πες Γιώργο, τι γίνεται.
1: Έχουμε μια ωραία είδηση, γιατί το TripAdvisor, για όσους δεν ξέρουν τι είναι αυτό, είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα ταξιδιωτικών συμβουλών και κριτικών στον κόσμο.
0: Και γι' αυτό που πας σε όποιο μαγαζί, έρχονται και σου λένε, αν είσαι και λίγο γνωστός, γράψτε και καμία καλή δημιουργία στο TripAdvisor, για να τους κάνεις αβάντα, γιατί παίρνουν τα πάνω τους. Ναι.
1: Λοιπόν, το Trip Advisor έβγαλε τις 5 καλύτερες παραλίες στον κόσμο και μέσα έχουμε 2 ελληνικές. Και μάλιστα και οι 2 είναι στην Κρήτη.
0: Ποιες είναι, δεν μας είπες.
1: Λοιπόν.
0: Τα Παλάσσαρνα δεν είναι. Ε,
1: όχι.
0: Ποια.
1: Πώς το είπες.
0: Φαλάσσαρνα.
1: Όχι, όχι. Το Ελαφωνήσι.
0: Το Ελαφωνήσι. Καλά, σίγουρα το Ελαφωνήσι πάντα είναι. Και το προορισμός. Και.
1: Και ο Μπάλος.
0: Α, και ο Μπάλος. Μπράβο.
1: Δεύτερη και τρίτη θέση. Ελαφωνήσι δεύτερη, Μπάλος τρίτη.
0: Η πρώτη ποια είναι δηλαδή, Γιώργο.
1: Η πρώτη είναι στο Μεξικό, μια Isla Passion. Αν το λέω σωστά.
0: Εκεί θα πάει η Δένη. Στάνταρ.
1: Δεύτερη και τρίτη θέση.
0: Δεύτερη
1: πολύ
0: τρίτη,
1: καλά.
0: Μπράβο,
1: μπράβο. Πολύ καλά.
0: Πάντως να πούμε ότι για το 2026 η πόλη που βρέθηκε στην κορυφή της, της λίστας και σαν η πιο ελκυστική πόλη στον κόσμο, ξέρεις ποια είναι?
1: Ποια?
0: Η Νέα Υόρκη. Η πιο ελκυστική πόλη στον κόσμο, ξεπερνώντας κάθε άλλο προορισμό. Και ο όρος ελκυστικός, διαβάζω εδώ, δεν αφορά απαραίτητα την εμφάνιση της πόλης, αλλά τη συνολική εμπειρία. Δεύτερη θέση στο Παρίσι, ενώ η Ιαπωνία κάνει δυναμική εμφάνιση στην πρώτη πεντάδα με την Οσάκα και το Κιώτο. Το Κιώτο εμένα μου αρέσει το κοκτέιλ. Τρελαίνομαι για να πίνω Κιώτο. πάμε, στα δικά μας πάμε.
1: Η καλύτερη παραλία του κόσμου είναι αυτή. Είναι και νησί ταυτόχρονα.
0: Τι είναι αυτό, ρε εσύ. Εκεί θα πάω. Γιώργο, σημείωσε τον.
1: Το σημειώνω.
0: Θα δούμε πότε θα πάω.
1: Στο Μεξικό.
0: Μεξικό.

0: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για την κίνηση, γιατί δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα πουθενά. Όλα έτσι κατά πράσινο. Η περιφερειακή δεν έχει κανένα απολύτως θέμα. Από τις ελάχιστες φορές. Θα μου πείτε τώρα, όλη η εβδομάδα κάπως έτσι θα κυλήσει.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω τώρα. Καλό Σεπτέμβριο. Μαζί με το Σεπτέμβριο θα έρθει η κίνηση.
0: Η Καραμαλή έχει ένα θεματάκι στην έξοδο, εκεί από τη Μαρτίου μέχρι και τη Βούλγαρη.

0: Έβλεπα για την έρευνα αυτή της Eurostat, όπου οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών στο συνολικό πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Ιρλανδία ξεχωρίζει για το υψηλότερο ποσοστό παιδιών και νέων, γεγονός λέει που την καθιστά μία από τις νεότερες πληθυσμιακά χώρες της Ευρώπης. Στον αντίποδα, η Ιταλία είναι αυτή που καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ηλικιωμένων, με τους κατοίκους ηλικίας 80 ετών και άνω να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 8% του πληθυσμού. Πάντως, σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερες είναι οι γυναίκες από τους άνδρες, με εξαίρεση τη Μάλτα, τη Σλοβενία και τη Σουηδία και το Λουξεμβούργο, ενώ η υψηλότερη αναλογία καταγράφηκε στη Λετωνία, όπου υπήρχαν, λέει, 15,6% περισσότερες γυναίκες από άνδρες. Να πούμε τώρα τα δικά μας στην Ελλάδα. Αντιστοιχούν 103,6 Ελληνίδες για κάθε 100 Έλληνες. Κάτι της παραπάνω. Πού θα βρίσκουν τα χωρίς και τις γαμπρούς, Γιώργο, τι γίνεται?
1: Βρίσκουν, βρίσκουν,
0: βρίσκουν.
1: Εγώ έτσι πιστεύω.

0: τώρα με χτύπησε μια ειδοποίηση από τον Λεπά. Φίλος μου, Ελευθέρης Φανταζής.
1: Για την έκθεση.
0: Για την έκθεση, ναι.
1: Μέσα έκθεση.
0: 6 του μηνός θα είναι στην έκθεση μαζί με την Άντζελα.
1: Ναι, ναι. Το opening δεν κάνει. Αν δεν κάνω λάθος. Το πρώτη συναυλία είναι.
0: Και με φέρω γιατί χθες το πήρα τηλέφωνο βράδυ, λέω, δεν το πιστεύω. Δηλαδή είναι συνέχεια μέσα στις ειδήσεις, μέσα στα πράγματα. Ήτανε...
1: Είναι.
0: Ήταν και στους ακούς εκεί με την πίση. Είχε τραγούδια μαζί και λέει έγινε πανικός.
1: Πανικός, κανονικός. Εγώ ήταν βιντεάκι.
0: Η Άννα τον είχε αδυναμία μεγάλη, τον αγαπάει από αρχαιοτά τον χρόνο που λέω κι εγώ. Εκεί έγιναν πολλά. Ήταν και ο Ηλίας ο Ψινάκης που ξαφνιάστηκε η Ανούλα με την παρουσία του Ψινάκη.
1: Θα βγάλουν τραγούδι.
0: Και τον ρωτά πώς άκουσε τον. Όχι, ρε, μαζί.
1: Όχι να τραγουδήσει ο Ψινάκης, αλλά θα συμβάλλει κάπως το τραγούδι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Όχι, γιατί έβασε ένα βιντεάκι γι' αυτό.
0: Και του ρώτησε πώς άκουσε τον νέο της τραγούδι.

0: και απάντησε εκείνος με χιούμορ ότι άκουγε από μακριά, ενώ έκανε γυμνισμό, λέει.
1: Αυτό το βιντεάκι, κομμάτι,
0: το κομμάτι χιτάρα. Και σε ερώτηση της Βύση για το αν πρέπει να κυκλοφορεί στο κομμάτι, ο Ψινάκης ήταν κατηγορηματικός, λέει, την προέτρεψα να το κάνει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η εποχή τα σηκώνει όλα. Τον ρώτησε η Άννα η Βύση τον Ψινάκη αν κρυβότανε για να ακούσει νέα τη δουλειά και εκείνος είπε όχι, κρυβό μου λέει, μη δούνε τα γεροντόπετσα, λέει, αλλά είναι κιτάρα. Έχει χιούμορ πολύ ο Ψινάκης, είναι γνωστό αυτό.
2: Είναι, ωραίος τύπος.
0: Από τους ωραίους τραγούδους, ε.
2: Εγώ αυτό είδα και κατάλαβα ότι κάπου θα... Αλλά μάλλον όχι.
0: Όχι, όχι.

η οποία υπέγραψε ένα μεγάλο φινάλε στο κατάμεστο λόφο της Άννη το Σάββατο 15 Αυγούστου. Έδωσε μια τρομερή συναυλία, έκανε μια φοβερή εμφάνιση εκεί στο λόφο της Άννη. Στο λόγο της Άννης. Ήταν αναμφίβολα από τις σημαντικότερες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Πάρα πολλοί κόσμος και το κοινό τραγούδησε μαζί τους από την πρώτη στιγμή όλες αυτές τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες της.

0: Να σου πω τώρα κάτι.
1: Και δεν μου λες
0: ένα σχολιασμό θέλω να κάνω.
1: Ένα σχολιασμό.
0: Βλέπω μια είδηση της, στη Βόρεια για την ΑΔΕΟ που κάνουν ελέγχους σε τουριστικά σκάφη. Τώρα που είναι και ο καιρός και κάνουν τα πάρτι και αυτά, να δουν αν όλα είναι νόμιμα. Πώς λέγεται η επιχείρηση αυτή, το διοργανώνουν το καλοκαίρι.
1: Για πες.
0: Εμένα αυτοί που βρίσκουν τους τίτλους με αρέσουν πάρα πολύ. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Η επιχείρηση της ΑΔΕ που, που κάνει ελέγχους
1: στα... Κρουαζιέρα θα σε πάω. Αλλιώς θα σας πάρει.

0: πούμε για αυτό το παιδί φαινόμενο, την Μποντάνα Σιβαναντάν, η οποία στο πρωτάθλημα γυναικών σκάκι στην Βρετανία, στο τελικό μέσα σε 12 δευτερόλεπτα, έκανε μια φοβερή κίνηση και έβγαλε εκτός μάχης τη βασίλισσα της αντιπάλου της, της Τρίσα Κανιαμαράλα. Και στα 11 της χρόνια η Σιβαναντάν σέρθηκε η νεότερη πρωταθλήτρια σκακίστρια της Βρετανίας. Απίστευτο, 11 χρονών, παιδί φαινόμενο. Σκάκι, ξέρεις Γιώργο, θέλει το μυαλό. 11 χρονών, το παιδί φαινόμενο.
1: Και να κόβει κιόλας το μυαλό σου.
0: Μόνο για
1: και γρηγοράδα και κόψιμο και όλο.

0: Σάββατο το κορίτσι. Γύρισε από τα νησιά.
1: Από χθες.
0: Από χθες γύρισε. Έκανε μιζαμπλή. Κομωτήρια αυτά, έκανε τη μιζαμπλή.
1: Εγώ έχω με σένα τώρα εδώ άγνωστες λέξεις. Τις έχω σημειώσει σε ένα χαρτί. Αυτό τώρα τι είναι, ας πούμε, καινούριο.
0: Θα σου τα εξηγήσω. Ξεκινάει επίσημα και η σεζόν νωρίς για τα κανάλια, αλλά πρόσεξε, όχι τις εκπομπές.
1: Ποιες?
0: Όχι, δηλαδή γιατί... Ξεκινάνε τώρα οι ενημερωτικές εκπομπές, τα άλλα έπεται συνέχεια. Βλέπουμε και πάρα πολλά τρέλερ, θα ξεκινήσουν πάρα πολλά σύριαλ φέτος. Έχουμε μεγάλη μακέ φέτος.
1: Ναι, αλλά
0: οι ενημερωτικές εκπομπές ξεκινάνε από την προσεχή Δευτέρα και έρχονται σε κανονική ροή. Θα δούμε τι θα γίνει φέτος. Έχουμε να δούμε πράγματα και θάματα, Τι λες, Γιώργος?
1: Αλλά δεν είδα ένα σύριαλ με λίγο κομμωδία, νομίζω.
0: Πάλι κομμωδία δεν έχουμε, πάλι.
1: Ναι, μόνο.
0: Τα σοβαρά, αυτά τα δύσκολα, τα
1: σοβαρότητα και ερωτικές σχέσεις.
0: Με τις ερωτικές σχέσεις, με τους σκοτωμούς, με όλα αυτά.
1: Είναι λίγο βαριά.
0: Με τις σύντριγκες, με τις βεντέτες και όλα αυτά.
1: Μια κομμωδία θέλουμε να
0: γελάσουμε. Να γελάσει το χιλάκι μας επιτέλους.

0: Τι γίνεται.
1: Έρχεται καύσωνας.
0: Δεν ξέρω, δεν διάβασα κάτι. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Δεν διάβασα άλλο γρήγορα στους γάμους τώρα. Έρχεται καύσωνας όμως.
1: Έτσι λένε εδώ. Το Σαββατοκύριακο, αυτό που μας έρχεται.
0: Ναι.
1: 38-39 βαθμούς. Μέχρι εκεί παραπάνω.
0: Κοίταξε, φέτος κατά γενική ομολογία ήμασταν καλά.
1: Πάμε. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη που ψινότανε.
0: Και με αυτά που πέρασαμε και εμείς πέρυσι, καλά είμαστε.
1: Ναι.

0: Μία όμορφη μέρα σε όλους.
1: Καλή συνέχεια να έχετε. Να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε. Να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Και τέλος, με αυτό που αρέσει πολύ τον... το φίλο μου στην Πάτρα, το Δημήτρη, πού είναι τόσο, χάθηκε, διακοπές.
0: Μπορεί να κάνει κανένα μπάνιο τώρα.
1: Με αυτό το ωραίο remix του Αντώνη Ρέμου που το περιμένουμε πώς και πώς.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο. Υπογραμμής ανάρτησή του στο Facebook, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την είδηση ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να προχωρήσει το 2026 σε πρόωρες αποπληρωμές χρέους ύψους περίπου 13 δις ευρώ, επιταχύνοντας έτσι την αποκλιμάκωσή του. Ανεκτήμητη για πολίτες και επιχειρήσεις σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, τονίζει, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως εθνικό καθήκον. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν τα κρατικά έσοδα τον Ιούλιο, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 895 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω της καταβολής του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού ανήλθαν σε 9,195 δις ευρώ, με τα έσοδα από φόρους να διαμορφώνται στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναστολή κάθε χρηματοδότηση προς την Τουρκία, ζητά με επιστολή του προς την Κομισιόν, ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς, με αφορμή τις μονομερείς ανακοινώσεις της Άγκυρας για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται στο Βόρειο Αιγαίο και το Καστελόριζο και συνιστούν πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Τα ακριβή αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο παρέσυρε στο θάνατο ζευγάρι νιόπαντρων Βρετανών και του Έλληνα χειριστή αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Μηχανική βλάβη, ευνίδιο πρόβλημα υγείας του πιλότου δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρίστου εκδηλώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ομάδα πεζοπορών της 20ης ΕΜΟΔΕ και από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη από το πρωί, καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες στη Σαλαμίνα. Συνεργεία του ΔΔΕ παράλληλα αποκαθιστούν σταδιακά τις σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα Περιστέρια. Προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζουν κάτοικοι και επισκέπτες στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη Πρώτου Άθο λόγω σοβαρής βλάβης στο κεντρικό αντλιοστάσιο κρυονερίου. Το νερό μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
4: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
1: Άντε να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει και ο χειμώνας, καλός είναι.

0: παιδιά δικό σας απόψε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την είδηση ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να προχωρήσει το 2026 σε πρόωρες αποπληρωμές χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιταχύνοντας την αποκλιμάκωσή του. Ανεκτίμητη για πολίτες και επιχειρήσεις η σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, τονίζει, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως εθνικό καθήκον. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν τα κρατικά έσοδα τον Ιούλιο, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 895 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω της καταβολής του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού ανήλθαν σε 9,195 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα έσοδα από φόρους να διαμορφώνονται στα 9 δισεκατομμύρια και να παρουσιάζουν υπέρβαση 528 εκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου. Αναστολή κάθε χρηματοδότησης προς την Τουρκία ζητάμε, επιστολή του προς την Κομισιόν, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς, με αφορμή τις μονομερείς ανακοινώσεις της Άγκυρας για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελόριζο και συνιστούν πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Σε εξέλιξη καταγραφή ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες στη Σαλαμίνα, παράλληλα συνεργεία του ΔΔΕ αποκαθιστούν σταδιακά τις σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα Περιστέρια. Τα ακριβή αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, που παρέσυρε στο θάνατο ζευγάρι νιόπαντρων Βρετανών και τον Έλληνα χειριστή, αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Το ελικόπτερο κατέπεσε στην περιοχή Θόλος λίγο πριν προσγειωθεί και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Μηχανική βλάβη ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του πιλότου δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας. Προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζουν κάτοικοι και επισκέπτες στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη πρώτου Άθο λόγω σοβαρής βλάβης στο κεντρικό αντλιοστάσιο κρυονερίου. Το νερό μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες, τονίζει σε ανακοίνωση του ο Δήμος. Περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής, περιορίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των λουμένων, απομάκρυνε ο Δήμος Πολυγύρου σε μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπάκερ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
1: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
5: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Με ορίζοντα το 2031 το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από 110% καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την είδηση ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να προχωρήσει το 2026 σε προώρες αποπληρωμές χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιταχύνοντας την αποκλιμάκωσή του. Ανεκτίμητη για πολίτες και επιχειρήσεις η σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, τονίζει χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως εθνικό καθήκον. Την απόφαση της να θέσει την Ίνα Κασιμάτη εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Ρένα Δούρου με επιστολή της προς τους βουλευτές του κόμματος, στην οποία παράλληλα απευθύνει κάλεσμα επιστροφής στους ανεξάρτητους βουλευτές που είχαν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρεται και στην Όλγα Γεροβασίλη, σημειώνοντας ότι δεν αποτελεί πλέον μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι αναμένουμε μέχρι τις 24 Αυγούστου να αποστείλει την επιστολή παραίτησης και να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία με παράδοση της έδρας. Αναστολή κάθε χρηματοδότησης προς την Τουρκία ζητά με επιστολή του προς την Κομισιόν ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς με αφορμή τις μονομερείς ανακοινώσεις της Άγκυρας για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελόριζο και συνιστούν πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Σε εξέλιξη καταγραφή των ζημιών μετά από φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες στη Σαλαμίνα, παράλληλα, συνεργεία του ΔΔΕ αποκαθιστούν σταδιακά τις σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα Περιστέρια. Τα ακριβή αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, που παρέσυρε στο θάνατο ζευγάρι νιόπαντρων Βρετανών και τον Έλληνα χειριστή, αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Σε άμεση κινητοποίηση προχώρησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά τη συντριβή ελικοπτέρου τύπου Bell 206 στη Σύφνο, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έστειλε σήμερα επίγουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν τέτοιου τύπου ελικόπτερα, εγγεγραμμένα στο ελληνικό νοιολόγιο, ζητώντας τη διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων πριν από κάθε πτήση. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς στις 21 του μηνός λήγει σχετική προθεσμία, ανοιχτή για όλα τα αφημί πλατφόρμα, με αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες χωρίς και χωρίς εισοδηματικό κριτήριο για αμαία. Ο πόλεμος στο Ιράν επαναφέρει τον πληθωρισμό στο επίκεντρο των ανησυχιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς οι υψηλές τιμές της ενέργειας απειλούν να κρατήσουν το ρυθμό αύξησης των τιμών αισθητά πάνω από το στόχο του 2%. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: 5η 27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100. Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
8: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
9: Το άκουσες, το είπες.
10: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
9: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
11: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
12: FM 100. FM 100.

0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.
1: Καλοκαίρινη δροσιά. Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: 5η 27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα μπλα μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πο πο πο.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Βουτιά στις νότες. FM 100.

που γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου, που σε ζυχτήρισα βαριά. Μια ευκαιρία

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικά περίπλοκο χαρακτηρίζει ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος το εγχείρημα της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, επισημένοντας ωστόσο ότι μετράμε μέρες πλέον. Ο Υφυπουργός σε ανάρτησή του σημειώνει πως οι δοκιμαστικές διαδρομές προς την Καλαμαριά έχουν ήδη ξεκινήσει και από αύριο θα συστηματοποιηθούν και στη διάρκεια της ημέρας, καθώς τα τελευταία βράδια καταγράφηκαν σειρμοί που σταματούσαν στους σταθμούς με την ένδειξη μίκρα, στους οποίους όμως οι άνθρωποι της ΘΕΜΑ δεν τους άφηναν να επιβιβαστούν. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από 10%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας την είδηση ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να προχωρήσει το 2026 σε πρόωρες αποπληρωμές χρέους. Ανεκτίμητη για πολίτες και επιχειρήσεις η σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως εθνικό καθήκον. Την απόφαση της να θέσει την Ίνα Κασιμάτη εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Ρένα Δούρου με επιστολή της προς τους βουλευτές του κόμματος, στην οποία παράλληλα απευθύνει κάλεσμα επιστροφής στους ανεξάρτητους βουλευτές που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρεται και στην Όλγα Γεροβασίλη, σημειώνοντας ότι δεν αποτελεί πλέον μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι αναμένουμε μέχρι τις 24 του μηνός να αποστείλει την επιστολή παραίτησης και να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία με παράδοση της έδρας. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ανακοινώνεται ότι αύριο Τετάρτη από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα στο ρεύμα πορείας προς δυτικά. Σε εξέλιξη καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες στη Σαλαμίνα, παράλληλα συνεργεία του ΔΔΕ, αποκαθιστούν σταδιακά τις σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα Περιστέρια. Τα ακριβή αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, που παρέσυρε στο θάνατο ζευγάρι νιόπαντρων Βρετανών και τον Έλληνα χειριστή, αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Μηχανική βλάβη, ευνίδιο πρόβλημα υγείας του πιλότου δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έστειλε σήμερα επίγουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν τέτοιου τύπου ελικόπτερα εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο, ζητώντας τη διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων πριν από κάθε πτήση. Περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής, περιορίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των λουμένων από μάκρινο Δήμος Πολυγύρου σε μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί. Σε λειτουργία τέθηκε η ψηφιακή εφαρμογή TransPay, μέσω της οποίας δημοσιοποιούνται οι πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγύησεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2025. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς στις 21 Αυγούστου λήγει σχετική προθεσμία ανοιχτή για όλα τα αφημή πλατφόρμα, με αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και χωρίς εισοδηματικό κριτήριο για αμαία. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ στη Μαύρη Θάλασσα, όταν το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Άννα S, υποσημαία Λιβερίας, δέχθηκε πλήγμα από βλήμα, ενώ βρισκόταν περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Νοβοροσίσκ. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και περισυνελέγει από άλλο εμπορικό πλοίο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη.
1: 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Νοβοροσίσκ. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και περισυνελέγει από άλλο εμπορικό πλοίο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Χιλιά κομμάτια σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν με έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Με νέα ανάρτηση στα social media, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος ανακοίνωσε την ημέρα επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο κύριος Σταχιάος με ένα βίντεο μέσα στο Συρμό με προορισμό την Καλαμαριά μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ανακοίνωσε πως αυτό θα συμβεί στις 27 Αυγούστου. Με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρίσκονται οι παραγωγικοί φορείς της πόλης μας, αναμένοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Οι φορείς έχουν ήδη καταθέσει τα βασικά τους αιτήματα, με την οικονομία, τις επενδύσεις και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Από την πλευρά της κυβέρνησης, προαναγγέλλονται φοροελαφρύνσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στο εύρος και το περιεχόμενο των μέτρων. Στις 27 Αυγούστου, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη για συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται σε περιοχές της Χαλκιδικής, με το Δήμο Αριστοτέλη να ζητά περιορισμένη χρήση νερού λόγω βλάβης στο κεντρικό αντλιοστάσιο κρυονερίου. Τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά της ομαλής υδροδότησης. Την ίδια ώρα, στο Πεντανέμι, πάνω από τη Χανιώτη, κάτοικοι καταγγέλουν ότι παραμένουν χωρίς νερό εδώ και 8 ημέρες. Οι κάτοικοι ζητούν άμεση λύση, ενώ τα προβλήματα αποδίδονται στην αυξημένη κατανάλωση λόγω της τουριστικής περιόδου. Τουλάχιστον 6 εκπαιδευτικές μετακινήσεις τον χρόνο στα δημοτικά σχολεία, διευκόλυνση σε εκδρομές στα ειδικά σχολεία, όπως και αυστηροί κανόνες για συνοδούς και τη χρήση των κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές, φέρνει το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές που θα θεσπίζει το Υπουργείο Παιδείας. Επιπρόσθετα, ενισχύονται οι δικλείδες προστασίας των μαθητών, αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες και παρέχονται πρόσθετες δυνατότητες στις σχολικές μονάδες, ώστε και οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την ευθύνη της συνοδείας να επιτελούν το ρόλο τους μέσα σε ένα πιο ξεκάθαρο και ασφαλές πλαίσιο. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανεκτίμητη για πολίτες και επιχειρήσεις η σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, τονίζει, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως εθνικό καθήκον. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ανακοινώνεται ότι αύριο Τετάρτη από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά. Ο ισχυρός σεισμός που σκότωσε 289 ανθρώπους στη Δυτική Κολομβία προκάλεσε οικονομικές ζημιές ύψους περίπου 9,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο Ντελα Εσπρέγια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το δέστο από άλλη μεριά με τη Μέρη Λεριά.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Λαπών και Καντάδα, και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει. Μαζί παρέα σε εκμένη FM 100 το ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στα 7 λεπτά είμαστε μετά τι 6 με ημέρα. Έως και τις 10 το βραδάκι. Στο καθημερινό μας πλέον ραντεβού. Έτσι ακριβώς θα συντονιζόμαστε έως και τα τέλη αυτού του μήνα Αύγουστο. Ένας μήνας καλοκαιρός. Βέβαια με 15 Αύγουστο όπως συνηθίζουμε, όπως έχουμε συνηθίσει. Ακούμε και ένα καλό χειμώνα. Το οποίο πραγματικά δεν βρίσκεται, διότι στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Μπροστά μας ακόμη ένα μικρό καλοκαίρι. Καλά, όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, επικοινωνούμε στο 23-285-100. Να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς δυτιακά στη διεύθυνση fm100.gr. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις πάντα στα social, διότι επικοινωνούμε και εκεί, στο Facebook fm100, στο Instagram fm100skg. Έτσι, για ένα όμορφο απόγευμα, το ημερολόγιο δείχνει 18 Αυγούστου, τρίτη εβδομάδα ακόμη. Εάν βρίσκεσαι πες, πραγματικά απόλαυσε το. Εάν βρίσκεσαι στην πόλη, απόλαυσε την ιδέα που βγήκε αυτή την περίοδο στην πόλη και πραγματικά νομίζω κινούμαστε σε παρούς ρυθμούς. Πάμε να υποδεχθούμε επιμένω από Στίντο, Ήβια Δάμ και Για Πάντα.

Σαββέντο λοιπόν, η Βιαδά μου και η για πάντα. Τα σήμερα γιορτάζουν, βλέπω εδώ στο ημερολόγιο, γιορτάζουν όσοι ακούν στο όνομα Φόρος και Φόρα. Βέβαια το μου πηγαίνει κατευθείαν, ακούω τη λέξη Φλόρα στη γνωστή επιτυχημένη αρκετά χρόνια πριν τηλεοπτική σειρά. Οι δυο ξένοι, η καταπληκτική κυρία Φλόρα, η Γρυσούλα Διαβάτη τώρα δηλαδή, που υποδιόταν ως Φλόρα απέναντι στην Δεκορά. Νομίζω ότι είναι από αυτά τα οποία πραγματικά μα έχουν αφήσει απίστευτε ατάκε. Είναι η μέρα τη πολεμική αεροπορία στη Ρωσία, η μέρα του στρατού στη Βόρεια Μακεδονία, εθνική ημέρα των επιστημών στην Τάνδη, αλλά και εθνική ημέρα τούρτα παρτού στι ΗΠΑ. Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα τη σημερινή ημερομηνία, 18 Αυγούστου. Να σταθώ έτσι σε από αυτά τα οποία έχουν τραβήξει τη δική μου προσοχή και ελπίζω και τη δική σου. Σήμερα λοιπόν το 1841 έχουμε την πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον στην εθνική εφημερίδα Χύπτερος Φιμ. Την 21η παρόντο, στο παρουσίδι Ναύπλιο, Νικοδία του Καραγκιός, έχουσα αντικείμενο τον Χατζαβτίν και Κουζκ Μεϊμέτιν. Σαν σήμερα, να σου πω, το 1936 εκτελείται απαλλαγκίτε του Φουγκό, ο ποιητή και θεατρικό συγγραφέα Φεδρικό Γκαρθία Λόρκα. Σαν σήμερα, το 1937 ιδρύεται η πονική αυτοκτοβιομηχανία Γιώτα. Επίση, σαν σήμερα, το 1976, έχουμε την 75η ημέρα καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2004, ιστορική ημέρα για τους Ολυμπιακούς, σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες, το αγώνισμα της σφολίας επιστρέφει στην κοίδα του, στο στήριο της αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναδεικνύονται ο Ουκρανός Γιούρι Λόνοκ στους άντρες και οι Κουβανές Γιουμιλίντι Κούμπα στις γυναίκες. Σαν σήμερα επίσης γεννιέται το 1932 ο Λίγκ Μοντανιέ, Έγγλος βιολόγος, από τους πρωτοπόρους για τα πολέμηση του ΑΕΠ. Το 1903 ο Ρωμάν Πολάνσκι, πολωνικής καταγωγής, Γάλλος σκηνοθέτης. Και το 1936 ο Ρομ Μπέτφορντ, Αμερικανός αγαπημένο ποιός, ο οποίος έφυγε σχετικά πρόσφατα από την ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου της προηγούμενης χρονιάς. Πάμε να υποδεχθούμε Ζαφ και Αύγουστος.

Ματοποιούνται στην φετινή ΔΕΘ, η οποία μετά ήδη 90 χρόνια ΔΕΘ. Ξεκινάει λοιπόν αυτό το Σεπτέμβρη, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεβρίου. Ολοκληρώνεται στις 13 Σεβρίου. Θυμάμαι ότι εκεί 13 Σεπτεμβρίου η κοινή θα βρεθεί η Ειρηνίδου. Ενώ το πρόγραμμα των Live News Events ξεκινάει στις 7. 6 για κάτι τώρα λοιπόν να το προγραμματίσω. 6 Σεπτεμβρίου, τη Δευτέρα είναι 7 Σεπτεμβρίου. Θα σου πω πώς το έχω σχέσει το ρόλο αυτό στο μυαλό μου. Λοιπόν, τη Δευτέρα την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου επρεθούν οι Άννα Δημητρίου και ο Λευκός Πανταζής. Γενικότερα φέτος κινήσει έτσι αγαπημένοι καλλιτέχνες σε δίδυμη ντουέτα, τα οποία θα δουν όσοι παρευρεθούν στην ΔΕΘ, επισκεφθούν τη ΔΕΘ με το εισιτήριο φυσικά, το οποίο εξαργυρώνεται. Και κατά αυτόν τον τρόπο με τις συναυλίες οι οποίες ξεκινούν στις 9.30 το βράδυ. Εμείς στις 7 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε στο μερινό πρόγραμμα του FM100 του Δημοτικού Ραδιού Θεσσαλονίκης. Έτσι, λίγο διαφοροποιημένο, θα σας ενημερώσω για όλα αυτά τα οποία έρχονται και για όλα όσα διαφοροποιούν και αλλάζουν από τις 7 Σεπτεμβρίου. Σκητίνη Σερμογέννη, έρχεται αμέσως τώρα με νέο τραγούδι και φίλαμε.

και το αρώμα σου. Σκητινή θερμόγενη και φίλο μου, καλοκαιρινό φρέσ, ακόμη καλοκαίρι βέβαια. Την καλή μου να στείλω τώρα στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στην Ευαγγελία. Επικοινωνώ στο 2310-1506 η διάθεσή σου. Κάθε απόγευμα από τις 6 ξεκινάμε έως και τις 10 το βράδυ μαζί παρέα στο ορισμένη FM με καρμωτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο και αγαπημένες μουσικές ιστορίες από τη διεθνή μουσική. Επικοινωνώ τηλεφωνικά πάντα έτσι για την καλημέρα μας. Ένα τελικό διαζώσει σκοτεινά, θα μπορούσε να και έτσι. Φυσικά, μην ξεχνά ότι επικοινωνούμε πάντα και στα social και Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, εκεί στη σελίδα μα, αλλά και στο Instagram, FM 100 KG. Στι θερμοκρασίε, για υποφέρει η υγρασία, δεν παραπονιόμαστε. Γενικότερα, δεν παραπονιόμαστε, διότι μα αρέσει. Μια χαρά είναι όλο το όπω συμβαίνει το. Πάντα, βέβαια, ήμουν έτσι αυτοί που πραγματικά δεν του αρέσει το καλοκαίρι. Ήδη διαπιστώνω αρκετέ αναλύσει, παρακολουθώ αναρτήσει που μπορεί να βγει στο For You TikTok και βρίσκω ότι περισσότεροι, αρκετοί, οι οποίοι επιθυμούν το χειμώνα. Σου λέει, αν δεν αρχίσει να έρθει ο χειμώνας, να μετράμε άτροφα και δε και λίγες οι φορές που μπορεί μάλιστα να πέσω εδώ εισαγωγικό και σε αναρτήσει σε βίντεο, οποία έχουν χριστουγεννιάτικο άμα έτσι. Τώρα με το μάκρο καλοκαιρινικό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, το πρώτο μας ημίωρο, με κάτι αγαπημένο, με ήχου λιβαζικού, με ήχου Αραβία, ήχου Λάτιν, λίγο πολλά όπω περιγράφονται στο σύγκλι το οποίο κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά 2025. Για αγάπη, για έναν έρωτα, ο οποίος με έρχεται, λέει, όταν εγώ είμαι έτοιμη. Έτσι ακριβώς ερμηνεύει η Ζέινα στο Τζανάντο.

Σοφία Βανίλη, μια περιπτία. Να λέγα κανένα. Στο χθες, μέρα, στο τώρα, ένα τραγούδι το οποίο βέβαια έχει χαρακτηρίσει την ερμηνεία της Αλεκανελίδου. Τώρα σε μια διάθεση από την Σοφία Αρβανίτη. Νέες φορές έχουμε κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 στον FM 100 με ό,τι καινούργιο και φορά στην ελληνικογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Τώρα, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου είναι εδώ με ένα τραγούδι. Το άκουσαμε, πρωτακούσαμε κάποιοι που μπορούν να θυμούνται, καλοί όχι, από την Αλέξια, νομίζω, ήταν στη χρονιά 1987. Για μια αγάπη καλοκαιρινή.

συμβαίνουν με τις καλοκαιρινές. Αν και τώρα νομίζω έχουν φοροποιηθεί τα πράγματα, τουλάχιστον ως τα πώς πράγονταν τότε στην δεκαετία 80, όταν ερμηνεύθηκε αυτό το τραγούδι από την Αλέκα. Και πώς είναι στο σήμερα, στο τώρα, σχέσεις οι οποίες αφορούν στο σήμερα, σχέσεις που ξεκινούν στα social, σχέσεις που λιγώνουν καμιά φορά στα social, με like, με unfollow, με blog, όλα αυτά και το boosting, το οποίο είναι και τη ζωή μας. Και έχουν διαφοροποιηθεί βέβαια σχέσεις κατά πολύ. Δεν είναι και τόσο ξεφάρα κάποιες φορές τα πράγματα. Είναι αυτά τα relationship. Δεν ξέρεις πώς να εκλάβεις όταν υπάρχει φλερτ και ενδιαφέρον, αλλά δεν εξέλιξε κάτι όπως θα ήθελες. Δεν μπορείς και να ρωτήσεις, δεν θες και να ρωτήσεις. Και γενικότερα τα πράγματα έχουν μπερδευτεί κατά κάποιο τρόπο. Ίσως να είναι και λίγο ξεκάθαρα ως προς το τι θέλω, να υπάρχει μια ελεύθερη κίνηση. Νομίζω είναι και λίγο κειμενικό όλο αυτό. Ορίζεται το θέμα σχέση, το θέμα τραυματισμό, ερωτική σχέση, θύματα και ούτω καθεξής. Μιχάλης Γιάννης, έρχεται αμέσως τώρα και όλα μαγικά.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά. Όλα μαγικά είναι όταν θέλουμε εμείς να είναι ή προσπαθούμε να τα κάνουμε μαγικά ή βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι και μαγικά. Κάποιες φορές βέβαια μπορεί και να εθελοτυφλούμε, δηλαδή αλλιώς να είναι τα πράγματα και αλλιώς να τα βλέπουμε εμείς. Βρίσκομαι εδώ σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο ladylike.gr. Είναι ένα site το οποίο ασχολείται με θέματα γυναικεία, θέματα μόδας αλλά και θέματα σχέσεων τα οποία πραγματικά παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν έχει εδώ το σχετικό άρθρο. Σημάδια λέει που δείχνουν ότι ψάχνει συνέχεια επιβεβαίωση. Χρειάζεσαι συνεχή έγκριση για να νιώσεις ασφαλής. Δεν πρόκειται απλώς για μια γλυκιά κουβέντα. Νιώθεις μια έντονη, σχεδόν εθιστική ανάγκη για επιβεβαίωση. Ζητάς διαρκώς καθησυχασμό για τα αισθήματα του, τη συντρόφου σου. Ρωτάς τη γνώμη του ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα. Από το τι να φορέσεις μέχρι το πώς να διαχειριστείς ένα θέμα στη δουλειά. Αλλάζεις τη συμπεριφορά σου από φόβο απόρριψης. Αυτό συμβαίνει κάποιες φορές, άλλα θέλουμε να πούμε και άλλα λέμε. Παίρνεις την κριτική ως απειλή για την αξία σου. Όταν ο σύντροφός σου κάνει σχόλια, σου δίνει μια επικοδομητική παρατήρηση, δεν ακούς απλώς μια γνώμη. Ακούς ότι δεν είσαι αρκετή, δεν είσαι αρκετός. Αντιδράς με υπερευαισθησία, αμυντικότητα ή έντονο άγχος, καθώς εκλαμβάνεις την όποια διαφωνία ως άμεση απειλή για την εικόνα σου αλλά και τη σταθερότητα της σχέσης. Συγκρίνεις συνεχώς τη σχέση σου. Σε μια εποχή που τα social media προβάλλουν τέλειες εικόνες, πιάνεις τον εαυτό σου να μετράει τη δική σου ευτυχία με βάση τη ζωή των άλλων. Αν αναζητάς επιβεβαίωση μέσα από αναρτήσεις, σχόλια ή την εικόνα που βγάζετε προς τα έξω ως ζευγάρι. Αυτό πάντως με τις φωτογραφίες που ανεβάζουν με τον αγαπημένο, με την αγαπημένη, συνέχεια, πραγματικά δεν το κατάλαβα ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι υποκειμενικά όλα. Τέλος, δυσκολεύεσαι να πάρεις αποφάσεις. Η εμπιστοσύνη στη δική σου κρίση είναι σχεδόν μηδενική. Όταν προκύπτει ένα δίλημα, η πρώτη σου παρόρμηση δεν είναι να ακούσεις το ένστικτό σου, αλλά να τρέξεις στη σύντροφό σου για να σου πει τι είναι σωστό, Αλκατράς και τυφώνες.

Αλκατράς, τυφώνες, μια ακόμη διασκευή για αυτό το καλοκαίρι. Γενικότερα είναι αυτό ένα καλοκαίρι, ήταν ένα καλοκαίρι, είναι ένα καλοκαίρι. Κατά το οποίο πραγματικά απολαύσαμε αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν, διασκευές, επανεκτελέσεις. Άλλοτε τραγούδια τα οποία θυμίζουν έντονα πραγματικά την αρχική μορφή του τραγουδιού και άλλοτε αρκετά διαφοροποιημένα, όπως και να έχει, με τις διασκευές που επανέρχονται, με τις επανεκτελέσεις τραγουδιών, συστήνονται τραγούδια, επανασυστήνονται στους νεότερους, θα μαθαίνουν οι νεότεροι και θυμούνται οι παλιότεροι. Λοιπόν, 2310-285-106 στη διάθεσή σου αυτό το γλυκό απογευματάκι της 3ης 18 Αυγούστου. Όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, εμείς εδώ μαζί παρέου λέω και τις 10 το βράδυ, συντονισμένοι, πάμε να υποδεχθούμε Dim Zack, ο οποίος συνεργάζεται για ακόμη μια φορά με τη Louise στα φωνητικά, σε ένα τραγούδι το οποίο έρχεται από τη δεκαετία του 60, το τερμινευμένο από την Πόπη Αστεριάδη και Έλα Μαζί Μου από το Νέο Κύμα. Ένα ουσιαστικά κίνημα, μια κατηγορία ερμηνευτών που εκπροσωπούσαν το Νέο Κύμα, πολύ ξεχωριστή, πολύ διαφορετική.

πάμε να ολοκληρώσουμε στην πρώτη μας ώρα. Στα 3 λεπτά πριν από τις 7, πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 7 για τη δική σου ενημέρωση με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Εμείς μαζί παρέα συντονισμένοι έως και τις 10, εδώ ακριβώς, FM100, επικοινωνώντας το 2310-285-106. Ελάης είναι εδώ, νέα καλλιτέχνης, ίσως.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στις 27 Αυγούστου, το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά, όπως αποκάλυψε σήμερα με νέα ανάρτησή του στα social media ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος, με την αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση των 5 σταθμών να έχει πλέον ξεκινήσει. Οι δοκιμαστικές διαδρομές των σειρμών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ πραγματοποιούνται οι τελευταίοι έλεγχοι και οι απαραίτητες δοκιμές πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά περιλαμβάνει τους 5 νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, σε μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρων. Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα διαθέτει συνολικά 18 σταθμούς, δημιουργώντας ένα νέο βασικό άξονα μετακίνησης για την ανατολική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος. Με το βλέμμα στραμμένο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρίσκονται οι παραγωγικοί φορείς της Θεσσαλονίκης, αναμένοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Οι φορείς έχουν ήδη καταθέσει τα βασικά τους αιτήματα, με την οικονομία, τις επενδύσεις και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Από την πλευρά της κυβέρνησης, προαναγγέλλονται φοροελαφρύνσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στο εύρος και το περιεχόμενο των μέτρων. Στις 27 Αυγούστου, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη για συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται σε περιοχές της Χαλκιδικής, με το Δήμο Αριστοτέλη να ζητά περιορισμένη χρήση νερού λόγω βλάβης στο κεντρικό αντλιοστάσιο κρυονερίου. Τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά της ομαλής υδροδότησης. Η ΑΔΕ βάζει τέλος στην αγωνία για τις μεταφορές χρημάτων μέσω Άιρις, ξεκαθαρίζοντας ποιες συναλλαγές είναι αφορολόγητες και ποιες μπορεί να θεωρηθούν δωρεές ή γονικές παροχές. Για τις καθημερινές μεταφορές χρημάτων ισχύει όριος 1.000 ευρώ ανά συναλλαγή την ημέρα, ενώ διαφορετικό φορολογικό καθεστώς εφαρμόζεται όταν τα ποσά έχουν χαρακτήρα δωρεάς ή γονικής παροχής. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός. Ανεκτίμητη για πολίτες και επιχειρήσεις η σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως εθνικό καθήκον. Τα ακριβή αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, που παρέσυρε στο θάνατο ζευγάρι νιόπαντρων Βρετανών και τον Έλληνα χειριστή, αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Μηχανική βλάβη ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του πιλότου δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας. Ο πόλεμος στο Ιράν επαναφέρει τον πληθωρισμό στο επίκεντρο των ανησυχιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς οι υψηλές τιμές της ενέργειας απειλούν να κρατήσουν το ρυθμό αύξησης των τιμών αισθητά πάνω από το στόχο του 2%. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
4: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Εγώ.
1: Σημάδι Μιχάλης Χαραγκούνης και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στη δεύτερη μας ώρα στα 6 λεπτά μετά τις 7. Αυτό είναι το τραγούδι της εβδομάδας, η πρότασή μας για αυτή την εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα έχουμε τη δική μας πρόταση. Ένα τραγούδι αγαπημένο, ένα τραγούδι το οποίο ακούμε καθημερινά. Μιχάλης Χαραγκούνης, Σημάδι, νέο τραγούδι. Και είμαστε 6 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Μόλις τώρα έχεις συντονιστεί στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Έως και τις 10. Αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο. Επικοινωνώντας το 2310-285-106 και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά. Στη διεύθυνση fm100.gr, χαλαρό απογευματάκι της 3ης 18 Αυγούστου. Ανοιχτά φυσικά τα εμπορικά καταστήματα, είναι και σε εξέλιξη γενικότερα όλο αυτό με την περίοδο των εκπτώσεων. Αλλά βέβαια έχουν ήδη ξεκινήσει και κάποιες παραλαβές οι οποίες μπορεί να αφορούν στον επόμενο μήνα, φθινόπωρο, να εδώ είναι του καλό χειμώνα, ακόμα δεν τα λέμε όλα αυτά. Όπως και να έχει βέβαια ακόμη καλοκαίρι και νομίζω ότι το έχουμε εμπεδώσει για τα καλά πως στην Ελλάδα που βρισκόμαστε και όλο το Σεπτέμβριο κάπως έτσι κινούμαστε με τα καλοκαιρινά ρούχα, φορώντας καλοκαιρινά ρούχα και βέβαια έχοντας ακόμα τη διάθεση έτσι την καλοκαιρινή. Αν και στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι με το που ξεκινάει, ολοκληρώνεται μετά η ΔΕΘ, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τότε είναι που μπαίνουμε στους ρυθμούς μας της καθημερινότητας και μετά την επιστροφή βέβαια από τις όποιες καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και τελείως μπαίνουμε στους ρυθμούς οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές όταν ξεκινούν τα σχολεία. Τώρα να μην το πιάσουμε ακόμη το θέμα, νομίζω είναι πολύ νωρίς. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Μωτές και Παντού.

του, στα 10 λεπτά μετά τις 7. Με τη θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης του μην ξεπερνά τους 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία κάπου εκεί στο 49%. Λιγότερο από εχθές, μικρότερο το ποσοστό. Και έρχεται φυσικά αυξημένη θερμοκρασία, όπως είπαμε και στην αρχή της πρώτης μας ώρας, κάπου εκεί στις 6 και 10. Ξεκινάμε. Είπαμε λοιπόν για την άνοδο της θερμοκρασίας στις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα για Πέμπτη Παρασκευή. Για αύριο η θερμοκρασία όπως και σήμερα κάπως έτσι θα κινηθεί, αλλά έρχεται μια σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, υψηλές θερμοκρασίες για Πέμπτη και Παρασκευή, ενώ το Σάββατο και πάλι θα έχουμε κανονικές θερμοκρασίες. Οπότε όπως και να έχει, ακόμη είναι περίοδος για να απολαύσεις παραλία, για να απολαύσεις θάλασσα, για να απολαύσεις μπανάκι, για να απολαύσεις και μια γρανίτα από λεμόνι.

0: Τώρα το κατάλαβα το μπάι.
1: Γράνει τα πολεμόνη Μαρσό, η οποία Μαρσό θα βρεθεί και στην Θεσσαλονίκη στα πλαίσια των Music Live Events της ΔΕΘ, της φετινής ΔΕΘ επισκηνής, μαζί με στα Βέντο και Μαρσό και Duff Lawrence. Θα βρεθούν λοιπόν επισκηνής, νομίζω πρέπει να είναι Τετάρτη ή Πέμπτη με το που ξεκινάει η έκθεση, δεν είμαι σίγουρη, αλλά θα το τσεκάρω και θα σου πω ακριβώς λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των Live Music Events. Νομίζω πρέπει να είναι στις 9 Σεπτεμβρίου. Εν πάση περιπτώσει, 15 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 7. Την καλησπέρα μου στην Άννα, την καλησπέρα μου και στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στο Γιώργο. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου και βέβαια μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι εδώ με δύο νέα τραγούδια για αυτή τη χρονιά, για αυτό το καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε με το Φωτιά στη νύχτα. Στην πορεία ήρθε και το Όλα Μαγικά. Εμείς πάμε να βάλουμε φωτιά στη νύχτα με διασκέδαση.

0: νύχτα.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης και Φώτια στη νύχτα. Όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι, πάντως λίγο μπερδευτήκαμε στο τι ακριβώς, πώς ήταν το ρεφρέν. Ρεφρέν κουπλέ, ρίτα ρίχτα ή φωτιά στη νύχτα. Αντιληφθήκαμε το φωτιά στη νύχτα. Εκεί στο ρίτα ρίχτα ήταν που είχαμε τους προβληματισμούς μας και λίγο έτσι μπορεί να μπερδευτήκαμε. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω τώρα και στην Έλενα, την καλησπέρα μου και στην Βάσια. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της ραδιοφωνικής μας του ραδιοφωνικού μας ραντεβού, όπως ακριβώς συμβαίνει καθημερινά από τις 6 το απόγευμα έως και τις 7. Βρίσκομαι στο Fact, ένας λογαριασμός στο Instagram, τον οποίο επισκέπτομαι αρκετά συχνά και περιλαμβάνει ως επιτοπλίστων αναρτήσεις με νέα τα οποία είναι λίγο περίεργα, λίγο ενδιαφέροντα. Οι βάτραχοι, λέει, της βροχής μπορεί να μοιάζουν μονίμως κατσουφιασμένοι, όμως η έκφρασή τους οφείλεται στο κοντό ρίγχος, το κυρτό στόμα και το στρογγυλό σώμα τους. Πολλά είδη λοιπόν του γένους Breviceps ζουν κάτω από το έδαφος. Βγαίνουν στην επιφάνεια μετά από δυνατές βροχές για τροφή και αναπαραγωγή. Τα μικρά τους πόδια είναι ιδανικά για σκάψιμο, ενώ ορισμένα είδη φουσκώνουν το σώμα τους όταν απειλούνται. Ο βάτραχος της Μοζαμβίκης αναπτύσσεται μέσα στο αυγό και γεννιέται απευθείας ως βάτραχος, χωρίς ελεύθερο στάδιο γύρω του. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι εμείς εδώ στην πόλη δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση και αν βλέπουμε βατράχια και αν έχουμε δει βατράχια. Πιο εύκολο είναι κάποιες φορές να δούμε βατράχια πολύ, πολύ μικρά που αναπτύσσονται, κάποια σε λίμνη, σε τρόφιμα έτσι εκεί τριγύρω, στη λάσπη, παρά να πετύχουμε μετά τη βροχή βατράχια. Στα Βέντο, Ευαγγελία και ένα γλυκό, γλυκό, γλυκό μεθύσι.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ.

Βέντο Ευαγγελία και ένα γλυκό γλυκό με θύση και εμείς στα 24 λεπτά λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό που έρχεται στις 7.30 εδώ μαζί παρέα, συντονισμένη πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Δίνουμε ραντεβού κάθε απογευματάκι εδώ στην παρέα μας με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, χαλαρό απογευματάκι. Βέβαια οι αναρτήσεις ακόμη είναι και καλοκαιρινές, έτσι δεν έχουμε μπει ακόμη σε αναρτήσεις οι οποίες είναι εκτός παραλίας. Αναφέρομαι βέβαια στα social media, τα οποία καθορίζουν την καθημερινότητά μας, καθορίζουν και τη διάθεσή μας πολλές φορές. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά είναι εφικτό και είναι εύκολο το να βρεθούμε κάπου και να μην ποστάρουμε τίποτα απολύτως. Να μην ασχοληθούμε με το πού είμαστε, ότι θα πρέπει όλο αυτό να το επικοινωνήσουμε, ότι θα πρέπει να δώσουμε λεπτομέρειες. Κάποιες φορές συμβαίνει βέβαια αυτό, κάποιες φορές γίνεται, κάποιες άλλες όχι. Μπαίνουμε και οι περισσότεροι στην παγίδα των social media προκειμένου να ανεβάσουμε ένα story, μια φωτογραφία για το τι ακριβώς συμβαίνει, πώς εξελίσσεται η καθημερινότητά μας. Τώρα βέβαια νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει γενικότερα και με το χαρακτήρα. Κάποιες φορές θέλεις να μοιραστείς κάποια πράγματα, κάποιες φορές δεν θέλεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το παιχνίδι. Δεν θα αναφερθώ στο θέμα influencing ή όχι, αλλά μιλάμε ότι κάποιες φορές μπορεί τα πιο απλά έτσι πράγματα να θέλεις ουσιαστικά να τα κρατήσεις σε ένα ιδιωτικό πλαίσιο. Τώρα δεν μιλάω για περιπτώσεις όπου μπορεί να είναι ο αγαπημένος, η αγαπημένη, οι σχέσεις και το καθεξής. Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Λοιπόν, ρεκ, άνω κάτω και άσε με να σ' αγαπώ.

0: όλα είναι καλοκαίρι στον FM 100.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Βουτιά στις νότες. FM 100.

όνειρά, μα και εμένα να θυμάσαι. Μπορεί να μην υπάρχουν πλέον, να μην υφίσταται το γκρουπ δηλαδή. Ένα αγαπημένο γκρουπ, δικά μας παιδιά εδώ από την Θεσσαλονίκη, μετρώντας 23-25 χρόνια πορείας. Νομίζω παραπάνω από 23 είχαν συμπληρώσει το 2020, όταν είχαν κυκλοφορήσει και το Ανθολόγιο, ένα άλμπουμ το οποίο περιλάμβανε νέα τους τραγούδια αλλά και πολλές συνεργασίες μεταξύ των άλλων με Χαρούλα Αλεξίου, με Κώστα Μακεδόνα, με αγαπημένους καλλιτέχνες, Ελευθερία Αρβανιτάκη, έτσι σε περίεργα θα λέγαμε και πολύ ενδιαφέροντα ντουέτα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστροφή στα 33 λεπτά μετά τις 7, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Νίκης, ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει τις διακοπές τους αυτή την εβδομάδα. Κάποιοι έχουν επιστρέψει και προσπαθούν να προσαρμοστούν. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν πραγματικά έχεις περάσει καλά, έχεις χαλαρώσει, έχεις μπει σε αυτή την διαδικασία και αυτό είναι ευχάριστο. Όπως και να έχει, όσοι μείναν στην πόλη, όσοι δεν μπόρεσαν να φύγουν, να εκδράμουν, να αποδράσουν, να έχουν τις διακοπές τους. Νομίζω ότι το θέμα διακοπές είναι έτσι πολύ γενικότερο, δεν είναι μόνο πάντα ο προορισμός, δηλαδή να φύγεις να βρεθείς κάπου, αλλά το βασικότερο είναι να φύγει το μυαλό σου, διότι το σώμα μπορεί να είναι κάπου, να έχεις φύγει, να έχεις ξεφύγει και τελικά να μην καταφέρνεις να ξεκουραστείς. Πολλές φορές χρειαζόμαστε αρκετές ημέρες μέχρι να πάρουμε το χρόνο μας, να μπούμε στη διαδικασία της χαλάρωσης, να αποδεσμεύσουμε το μυαλό μας από τις όποιες πιέσεις της καθημερινότητας, από τις σκέψεις που μπορεί να μας προβληματίζουν, από προβλήματα μικρά, προβληματάκια, προβλήματα μεγαλύτερα. Λοιπόν, οπότε το θέμα είναι ακόμα και στην πόλη να έχεις μείνει, πραγματικά να κατάφερες να ξεκουραστείς, να χαλαρώσεις και να αποδράσεις με το μυαλό σου. Ζαφ έρχεται αμέσως τώρα και αν.

ίσως σε μια επόμενη ζωή υπάρχει και αυτό. Κάποιες φορές ακούγεται κάπως, ίσως λίγο αισιόδοξο. Λοιπόν, πολλές ειδήσεις που τρέχουν, πολλές ειδήσεις οι οποίες αφορούν στα της επικαιρότητας, ουδέτερες, δυσάρεστες ειδήσεις που έρχονται πραγματικά και αφορούν σε βία, μπορεί να αφορούν και στην ανθρώπινη ζωή, σε απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Στις προηγούμενες ημέρες είχαμε ειδήσεις δυσάρεστες με απώλειες ανθρώπινης ζωής, με την απώλεια των πυροσβεστών, με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και αφορούσαν στις πυρκαγιές, κάτι το οποίο συνεχίστηκε και όχι μόνο φυσικά στην Ελλάδα. Ακούσαμε τέτοιου είδους δυσάρεστες ειδήσεις και στην Ευρώπη και στην Γαλλία. Δυστυχώς, όσο και αν θέλεις να μένεις μακριά από όλα αυτά τα οποία τρέχουν και αφορούν στα της καθημερινότητας, οι ειδήσεις παραμένουν δυσάρεστες, ειδήσεις που στεναχωρούν ακόμη και αν δεν σε αφορούν άμεσα ή δεν πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι δικοί σου άνθρωποι. Επηρεαζόμαστε από όλα αυτά. Διαβάζω τώρα εδώ για το νιόπαντρο αυτό ζευγάρι, το οποίο έχασε τη ζωή του 30 και 31 ετών. Και ο 53χρονος πιλότος από την πτώση ελικοπτέρου, νεκρή. Πολλά τα σενάρια τα οποία αφορούν στα της τραγωδίας, η οποία συνέβη στη Σύφνο, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία με τους 3 νεκρούς. Στο μικροσκόπιο το βίντεο προκειμένου, το βίντεο που δείχνει το ελικόπτερο να αρχίσει να περιστρέφεται στον αέρα λίγο πριν από την πτώση του, στοιχείο που έχει στρέψει την προσοχή των ειδικών στο ενδεχόμενο απώλειας λειτουργίας του ουραίου στροφείου. Φαντάζομαι θα υπάρχει κάποια σχετικές ανακοινώσεις, θα υπάρχουν τις επόμενες ημέρες, εφόσον η είδηση, η οποία μετρά μόλις 22 ώρες και αφορά στην απώλεια της ζωής 3 ανθρώπων τόσο άδικα. Λοιπόν, Δήμος Αναστασιάδης, πού ήσουν?

Δημός Αναστασιάδης και πού ήσουν. Στις ειδήσεις τώρα και σε αυτά τα οποία τρέχουν έτσι και αφορούν στο σήμερα, αφορούν στο τώρα, από γεγονότα δυσάρεστα σε γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν έτσι να χαρακτηριστούν και ουδέτερα, αλλά ίσως να προκαλούν λίγο και την προσοχή μας με έναν τρόπο διαφορετικό. Θεσσαλονίκη λοιπόν, στη φυλακή 42χρονος, ο οποίος έκλεψε πάνω από 100 παγωτά. 100 παγωτά από περίπτερο μαζί με τη σύντροφό του. Εντάξει, κοστίζουν και αρκετά έτσι τα παγωτά. Δεν είναι λέει τα παγωτά που τρώγαμε στα 90s. Κοστίζουν αρκετά. Στη φυλακή λοιπόν κατέληξε 42χρονος, ο οποίος έκλεψε με τη σύντροφό του πάνω από 100 παγωτά και δεν αρκέστηκε μόνο στα παγωτά, και αλκοόλουχα ποτά από περίπτερο της Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας λοιπόν και οι 45χρονοι συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο στην περιοχή της Μπότσαρη, στην ανατολική πλευρά της πόλης, όταν εντοπίστηκαν από αστυνομικούς να κουβαλούν 3 σακίδια. Όπως προέκυψε από την έρευνα, κουβαλούσαν συνολικά 120 παγωτά, 50 αναψυκτικά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών, τα οποία είχαν αφαιρέσει νωρίτερα, ανοίγοντας ένα ψυγείο περιπτέρου της περιοχής. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, στην απολογία του στο μονομελέ

Επιβλήθηκε η σχετική ποινή φυλάκισης 2 ετών στο 42χρονο. Στη 45χρονη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 1 έτους. Λοιπόν, Κέτι Γαρμπή, Δημήτρης Χινάς και το λάθος σου.

Είναι η πρώτη φορά που η Κέντη Γαρμπή συνεργάζεται με τον γιο της, τον Δημήτρη Σχοινά, το λάθος. Και εμείς συνέχεια εδώ ακριβώς, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέως και τις 10, στη δεύτερη μας ώρα βρισκόμαστε, συντονισμένοι κάθε απογευματάκι και αυτό το απόγευμα, αρχή της εβδομάδας, 18 Αυγούστου, σε εξέλιξη και οι εκπτώσεις ως προς την περίοδο των εκπτώσεων που ξεκίνησε αρχές Ιουλίου. Και βέβαια έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, όχι χρονιές, διότι παλιότερα υπήρχαν οι εκπτώσεις που ήταν το χρόνο δύο φορές, δηλαδή τέλη Αυγούστου ουσιαστικά οι καλοκαιρινές εκπτώσεις που πραγματικά ήταν πολύ πολύ δυνατές, και βέβαια οι εκπτώσεις που ήταν αμέσως μετά την περίοδο των Χριστουγέννων, των εορτών, μέχρι και τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον ως παιδί. Τώρα πλέον υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές κατά τη διάρκεια του χρόνου, τρέχουν όμως και οι εκπτώσεις. Λίγο διαφοροποιούνται τα πράγματα, λίγο να μπερδεύουμε ίσως μπορεί. Το σίγουρο πάντως είναι ότι πραγματικά αυτή την περίοδο, διότι έκανα έτσι κάποιες βόλτες στην αγορά, στο κέντρο της πόλης και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και προ 15 Αύγουστου, βρίσκεις πραγματικά καλές προσφορές, καλές εκπτώσεις. 30-40%. Το μόνο δύσκολο βέβαια τις περισσότερες φορές είναι να βρεις το σωστό νούμερο, διότι νομίζω εκεί λίγο έτσι διαφοροποιείται η όλη ιστορία. Δυσκολεύεσαι προς το νούμερο. Συνήθως τα νούμερα τα οποία είναι πολύ. Μένουν μάλλον τα νούμερα τα οποία είναι πολύ μικρά, δηλαδή extra small, small, και τα πολύ πολύ μεγάλα. Extra large, extra extra large. Δηλαδή το medium και το large είναι λίγο δύσκολο για να το βρεις, να το εντοπίσεις, και βέβαια κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και ως προς τα υποδήματα, ως προς τα παπούτσια. Λοιπόν, μέλησε.

και αυτές οι καρδιές, οι μοναχικές καρδιές. Άλλο βέβαια μοναχικότητα, άλλο μοναξιά. Κάποιες φορές νομίζω ότι πραγματικά αναζητούμε την μοναχικότητα. Είναι βέβαια και αυτοί οι οποίοι είναι εκφύσεως μοναχικοί και πραγματικά νιώθουν πολύ καλά μέσα σε όλο αυτό. Δεν ξέρω, και μοναξιά δεν είναι κάτι βέβαια το οποίο ζητάμε, το οποίο θέλουμε. Ίσως επειδή έρχεται τις περισσότερες φορές χωρίς καν να το ζητήσουμε. Χωρίς καν να τη ζητήσουμε. Βέβαια η μοναξιά είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Πιάνουμε τώρα μεγάλο θέμα. Από αυτά τα θέματα τα οποία αναλύουμε κυρίως στην τηλεοπτική μας εκπομπή, το συζητάμε. Μιλήσαμε κάποιες φορές για τη μοναξιά αλλά και για τη μοναχικότητα. Κάπως έτσι, χωρίς ίχνος μοναξιάς, μη σου πω ότι χωρίς διάθεση μοναχικότητας, θα ολοκληρώσουμε σε αυτή την ώρα, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 8 για τη δική σου ενημέρωση με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Εμείς έχουμε δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό, έως και τις 10 μαζί παρέα, πάντα με αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες, επικοινωνώντας το 2310-25106 και φυσικά με την διαδικτυακή μας διεύθυνση fm100.gr. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα με έναν έρωτα που γράφεται για δύο. Λίγο σχετικό αυτό. Έλα μου Παρίζου, Πάνος Μουζουράκης, από την αντίστοιχη κινηματογραφική επιτυχία «Ο έρωτας γράφεται για δύο».

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Σύσκεψη υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων της περιοχής για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Στις 27 Αυγούστου, το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά, όπως αποκάλυψε σήμερα με νέα ανάρτηση στα social media ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, με την αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση των 5 νέων σταθμών να έχει πλέον ξεκινήσει. Οι δοκιμαστικές διαδρομές των σειρμών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ πραγματοποιούνται οι τελευταίοι έλεγχοι και οι απαραίτητες δοκιμές πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης. Συνάντηση εργασίας με τον νέο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ, Χρήστο Τσεντεμεΐδη, είχε σήμερα ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αποτίμηση της προόδου και ο καθορισμός των επόμενων βημάτων για το μεγάλο έργο της ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου. Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται σε περιοχές της Χαλκιδικής, με το Δήμο Αριστοτέλη να ζητά περιορισμένη χρήση νερού λόγω βλάβης στο κεντρικό αντλιοστάσιο κρυονερίου. Τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά της ομαλής υδροδότησης. Την ίδια ώρα στο Πεντανέμι, πάνω από τη Χανιώτη, κάτοικοι καταγγέλουν ότι παραμένουν χωρίς νερό εδώ και 8 ημέρες. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την είδηση ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να προχωρήσει το 2026 σε πρόωρες αποπληρωμές χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιταχύνοντας την αποκλιμάκωσή του. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς στις 21 Αυγούστου λήγει σχετική προθεσμία, ανοιχτή για όλα τα αφημή πλατφόρμα, με αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και χωρίς εισοδηματικό κριτήριο για αμαία. Ο ισχυρός σεισμός που σκότωσε 289 ανθρώπους στη Δυτική Κολομβία προκάλεσε οικονομικές ζημιές ύψους περίπου 9,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Έσπρι Αίγια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Μιχάλη Χατζηγιάννη στο καλοκαίρι μου, στα 7 λεπτά μετά τις 8. Καλοκαιράκι ακόμη. Το ημερολόγιο δείχνει 18 Αυγούστου. Η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 31 βαθμούς Κελσίου, με τη σχετική υγρασία και με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα και για αύριο, Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, ενώ αναμένονται αυξημένες θερμοκρασίες, υψηλές για την εποχή, κατά την Πέμπτη και Παρασκευή. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο κανονικές θερμοκρασίες, αλλά φυσικά τα πάντα μπορούν να αλλάξουν, δεν ξέρουμε ακόμη. Θα τα ξαναπούμε μέχρι και το τέλος της εβδομάδας ως προς τα του Σαββατοκύριακο σε σχέση με τον καιρό, διότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι θα βρεθούν σε παραλίες, θα απολαύσουν ένα Σαββατοκύριακο στην παραλία και πολύ καλά θα κάνετε. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε περίοδο διακοπών, προκειμένου να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν, να γεμίσουν μπαταρίες, να αποφορτιστούν από τα της καθημερινότητας. Και βέβαια δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν αυτή την περίοδο για να κάνουν τις διακοπές τους, δηλαδή μετά το 15 Αυγούστου μέχρι και τις 30 Αυγούστου. Όπως και να έχει, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι. Ξεκινάει έτσι σε λίγο και θα σουρουπώνει. Είναι αυτή η γλυκιά η ώρα του ηλιοβασιλέματος. Οπότε, αν είσαι σε μια παραλία, πραγματικά απόλαυσέ το. Έως και τις 9 το βράδυ. Έχει ξεκινήσει, γεμίζει και το φεγγάρι, διότι έχουμε και πανσέλο. Θα πούμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, Δήμος Αναστασιάδη, στα καλοκαίρια θα είμαι εδώ.
1: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου. Τον κόσμο γύρισα

Δημός Αναστασιάδης, τα καλοκαίρια θα είμαι εδώ, τα καλοκαίρια είναι εδώ ακόμη, διότι κάποιοι έτσι βιάζεστε για ευχές τύπου καλό χειμώνα. Δεν λέμε ακόμη καλό χειμώνα, είναι πολύ νωρίς για να πούμε καλό χειμώνα. Νομίζω ότι στην Ελλάδα που βρισκόμαστε και συγκεκριμένα εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν δεν τελειώσει η ΔΕΘ, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αν δεν ξεκινήσουν τα σχολεία, δεν λέμε καλό χειμώνα, δεν δίνουμε τέτοιου είδους ευχές, μένουμε στα του καλοκαιριού και ότι ακόμη καλοκαίρι έχουμε. Τώρα στην Χαλκιδική, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα βρεθούν ίσως και το Σαββατοκυριακό αυτό, αλλά και στα επόμενα, τουλάχιστον μέχρι και μέσα Σεπτεμβρίου, ξέρω αρκετό κόσμο, έτσι αρκετούς, οι οποίοι πραγματικά απολαμβάνουν τα μπάνια τους και κατά τη διάρκεια του επόμενου μήνα. Από την άλλη τώρα στην Χαλκιδική, επιχείρηση Σκούπα σε παραλία, απομακρύνθηκαν 100 ομπρέλες, 100 πακτωμένες ομπρέλες, περίπου λοιπόν 100 ομπρέλες και εξαπλώστρες, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής, καταλαμβάνοντας τμήματα της ακτής και περιορίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των λουμμένων. Απομάκρυνε λοιπόν ο Δήμος Πολυγύρους, επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από υπαλλήλους του Δήμου με τη συνδρομή ενός φορτηγού δύο αγροτικών οχημάτων, προκειμένου να μπορέσουν να απομακρυνθούν οι ομπρέλες αλλά και οι ξαπλώστες. Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση του Δήμου με την οποία καλούνταν πολίτες και παραθεριστές να απομακρύνουν ομπρέλες, ξαπλώστες και κάθε είδους εξοπλισμό που παρέμεινε μόνιμα τοποθετημένο στον Αγιαλό και την παραλία. Ωστόσο, αρκετοί δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση με αποτέλεσμα ο Δήμος να προχωρήσει στην απομάκρυνσή τους. Είναι κάτι το οποίο βέβαια έχουμε συζητήσει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού και πραγματικά βλέποντας τις φωτογραφίες διαπιστώνουμε πόσο μεγάλο θέμα υπήρχε σε σχέση με τις ομπρέλες αλλά και τις ξαπλώστρες που ήταν επιμονή μου στην παραλία. Λοιπόν, στα Βέντο, η Βιαδά μου για πάντα, για πάντα.

Λαβέντο και η Βιαδά μου για πάντα. Μια συνεργασία την οποία την περιμέναμε. Δεν την περιμέναμε. Σταβέντο που με την υπογράφη με τη σφράγιδα του Μιχάλη Κουινέλη μαζί με τα Φλόρενς και Μαρσό θα βρίσκονται και στην Θεσσαλονίκη την εβδομάδα της ΔΕΘ στο πλαίσιο των live music events που πραγματοποιούνται για ακόμη μια χρονιά. 90 χρόνια μετράει η ΔΕΘ, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φέτος, για να δούμε πώς ακριβώς θα δρομολογηθεί και αυτή η εβδομάδα της ΔΕΘ και με τα live τα οποία τρέχουν, αλλά και με τα περίπτερα τα οποία θα είναι εκεί για τους επισκέπτες. Μέλισσες υποδεχόμαστε και σαν σκιά.

Μέλισσες, σκιά, τώρα καμπανάκι για την Θεσσαλία από τους επιστήμονες. Κάτω από τα χωράφια το νερό λιγοστεύει επικίνδυνα. Διαβάζω τώρα εδώ το σχετικό ρεπορτάζ, το φεστιβάλ όπου βρίσκομαι, με μια εικόνα έτσι που δείχνει την ξεραμένη γη. Είναι δεδομένη η σημασία του νερού για την γεωργική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε μια κατεξοχήν αγροτική περιφέρεια όπως η Θεσσαλία. Αυτά μεταξύ άλλων τονίζει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κυρία Μαρία Σακελαρίου Μακραντονάκη, έπειτα από σχετικές μελέτες που έχει εκπονήσει. Το νερό λοιπόν, για να συνεχίσει και στο μέλλον να συντηρεί τη ζωή, τονίζει, δεν θα πρέπει να καταναλώνεται με ρυθμούς ταχύτερους από τους ρυθμούς της ετήσιας ανανέωσής του στο πλαίσιο του υδρολογικού κύκλου. Και προσθέτει πως η σημερινή κατάσταση στη Θεσσαλία κάθε άλλο παρά καθασυχαστική εμφανίζεται. Το μεγαλύτερο μέρος του υπόγειου υδατικού δυναμικού της περιοχής υφίζεται ήδη τις συνέπειες της εντατικής εκμετάλλευσης ή της ποιοτικής υποβάθμισης που εκδηλώνονται με τη δραματική πτώση της στάθμης των υδροφόρων οριζόντων και την εκτεταμένη ρύπανση του υπόγειου νερού. Σαν αβαγή υποδεχόμαστε τον Νίνο, κάτι από το παρελθόν, κοντινό παρελθόν.

Νίνο Σαναβαγή. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που έρχεται ακριβώς στις 8.30. Εμείς μαζί παρέα συντονισμένοι, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε έως και τις 10. 23, 10, 2, 85, 106 στη διάθεσή σου. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Άννα, την καλησπέρα μου και στο Γιώργο. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με κάτι από το παρελθόν, κοντινό παρελθόν. Είναι ο Θάνος Καλλύρης και Κάποιο Καλοκαίρι, το θυμάσαι.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: 5-27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Όλα είναι καλοκαίρι.

0: ξαπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: να κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ατελιέ Παπαζό, Ακύλα, σε μια πολύ όμορφη συνεργασία για αυτή την χρονιά, για αυτό το καλοκαίρι. Στο γνώριμο ύφος του Παπαζό, ο οποίος έχει μπει πλέον σε αυτή τη διαδικασία για αυτή την χρονιά, για το 2026, με διασκευές κυρίως τραγουδιών, επανεκτελέσεις, με συνεργασίες από το χώρο της μουσικής αλλά και από το χώρο της 7ης τέχνης. Ο Ακύλας βέβαια με το νέο τραγουδί Ατελιέ, και εμείς υποδεχόμαστε Αλέκα Κανελίδου σε ένα καταπληκτικό ρεμίξ, ένα αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν, το «Μόλις χθες».

Αλέκα Κανελίδου και μόλις χθες με την χαρακτηριστική χρειά της φωνής της. Εδώ είμαστε συντονισμένοι, FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είναι αυτή η γλυκιά η ώρα του ηλιοβασιλέματος που τελειώνει. Και όσοι βέβαια βρίσκεστε έξω και μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στον ουρανό, θα διαπιστώσετε ότι έχει ήδη ξεκινήσει και γεμίζει το φεγγάρι. Η καταπληκτική αυτή πραγματικά ώρα που το απολαμβάνεις όλο αυτό και με το ηλιοβασίλεμα και με τα χρώματα που αλλάζουν και ρομαντικός να μην είσαι. Νομίζω ρομαντικός γίνεσαι κάποια στιγμή βλέποντας και το ηλιοβασίλεμα, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, δεδομένου ότι είναι πιο καθαρή η ατμόσφαιρα, είναι μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας. Οπότε αυτόματα όλο αυτό πραγματικά σε βάζει σε μια διαδικασία χαλάρωσης. Κάποια στιγμή αναφερθήκαμε εδώ στην εκπομπή, σύμφωνα με σχετικές έρευνες που μιλούν για το κατά πόσο τελικά μπορεί πραγματικά ένα ηλιοβασίλεμα, τα χρώματά του, όλη αυτή η διαδικασία που αλλάζει λεπτό με λεπτό, πραγματικά να σε χαλαρώσει, να λειτουργήσει αγχολητικά και να σε αποδεσμεύσει για λίγο από τις όποιες δύσκολες, στενάχωρες, δυσάρεστες σκέψεις σου. Παράξενη αγάπη, οι Les Revoir, τα δικά μας παιδιά, διασκευάζουν ένα τραγούδι το οποίο μας ταξιδεύει λίγο στο χρόνο, σε ένα flashback από τότε που ο Στέφανος Κορκολής το ερμήνευσε, διατηρώντας την συγκεκριμένη επανεκτέλεση, την αρχική μορφή, σεβόμενη και την ερμηνεία του Στέφανου Κορκολή, και Παράξενη αγάπη.

Οι παλιότεροι κάτι θυμηθήκαμε από το Παράξενη Αγάπη σε μια βερσιόν 2026 από τους Les Revoir. Μαζί συντονισμένη παρέα, δεν ξέρω για τις παράξενες αγάπες, για τις αγάπες του καλοκαιριού. Πάντως αυτό που διαπιστώνουμε ως ραδιοφωνική παραγωγή, ως ακροατές, είναι ότι αυτή η χρονιά είχε πραγματικά πάρα πολλές διασκευές τραγουδιών. Τραγούδια τα οποία επανήλθαν στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα. Τραγούδια τα οποία γνωρίσαμε από το παρελθόν, αλλά επανήλθαν έτσι για να επανασυστηθούν, θα λέγαμε, στους νεότερους και να θυμηθούν οι παλιότεροι. Όπως και να έχει, οι διασκευές, οι επανεκτελέσεις είναι μια πολύ υποκειμενική ιστορία. Ανεξαρτήτως από ποια πλευρά βρίσκεσαι, δηλαδή του παραγωγού, του ερμηνευτή, του ακροατή και ούτω καθεξής, ή θα σου αρέσουν ή πραγματικά θα τους μισήσεις. Πάντως, δεδομένου ότι είχαμε πολλές επανεκτελέσεις, πολλές διασκευές, σαφώς διαπιστώνουμε ότι στη χρονιά αυτή μέσω των επανεκτελέσεων θυμόμαστε τραγούδια τα οποία πραγματικά οι περισσότεροι τα ζήσαμε στην αυθεντική τους εκτέλεση, και τραγούδια βέβαια τα οποία κατάφεραν πραγματικά να μείνουν στον χρόνο, να ταξιδέψουν αλλά και να σταθούν επάξια από τη δεκαετία του 90, που ήταν δεδομένου μια πολύ δυνατή δεκαετία μουσικά, δισκογραφικά και στην ελληνική μουσική σκηνή αλλά και στην διεθνή μουσική σκηνή. Πάντως εγώ χάρηκα πάρα πολύ όταν επανήλθε ο Αλκαίος με κάτι καινούριο για αυτή τη χρονιά. Ένας καλλιτέχνης, ένας ερμηνευτής, ο οποίος πραγματικά μονοπόλησε, θα λέγαμε, τις ακροάσεις μας, τις μουσικές μας ακροάσεις, με τραγούδια αγαπημένα, με τραγούδια τα οποία σιγοτραγουδήσαμε, ερωτευθήκαμε με αυτά, χωρίσαμε. Εξάλλου αυτή είναι και η μαγεία της μουσικής και αυτή είναι και η μαγεία των τραγουδιών. Κάποιες φορές να τα προσωποποιείς, να τους δίνεις πρόσωπο, να τα συνδέεις με δικές σου προσωπικές στιγμές, ευχάριστες, λίγο δυσάρεστες, εξαρτάται. Και στο τέλος να σου μένει έτσι αυτή μια γλυκιά ανάμνηση, ενίοτε και γλυκόπικρη. Πάντως ο Γιώργος Αλκαίος φέτος επανήλθε με ένα τραγούδι το οποίο μιλάει

0: πάλι!
1: Γιώργος Αλκαίος και πάλι. Αν αναρωτιέσαι ποια είναι η ασφαλέστερη χώρα του κόσμου για το 2026, να σου πω ότι αυτή βρίσκεται στην Ευρώπη και κερδίζει τον τίτλο για 19η συνολική φορά. Αν και η παγκόσμια ειρήνη μειώνεται για 12η συνεχόμενη χρονιά, διαβάζοντα το σχετικό άρθρο στο jenny.gr, με 99 χώρες να σημειώνουν χειρότερες επιδόσεις, ορισμένα κράτη συνεχίζουν να ξεχωρίζουν και για την υψηλή ποιότητα ζωής που παρέχουν. Πώς καθιστά δυνατό αυτό? Οι λόγοι είναι ναι μεν απλοί, αλλά καθόλου δεδομένοι. Χαμηλή εγκληματικότητα, ισχυροί θεσμοί και ενότητα της κοινωνίας που ανήκουν σίγουρα στη λίστα. Η Ισλανδία λοιπόν είναι η χώρα η οποία διατηρεί την πρώτη θέση στο Global Peace Index από το 2008. Μικρή πληθυσμιακή βάση που διαθέτει, γεωγραφική θέση, ισχυρή κοινωνική συνοχή, όλα αυτά τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση της απόλυτης αίσθησης ασφάλειας.

ασφάλειας. Οι κάτοικοι λοιπόν της Ισλανδίας απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης προς τις αρχές, κορυφαίες δημόσιες υπηρεσίες, έμφαση στην ισότητα και εκτεταμένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ξεχωρίζει λοιπόν η Ισλανδία με σχεδόν μηδενική εγκληματικότητα και υψηλή κοινωνική αλληλεγγύη, εξαιρετική ποιότητα ζωής και καθαρό περιβάλλον, πάνω από 120 γεωθερμικές πισίνες, έτσι για χαλάρωση, εντυπωσιακά φυσικά τοπία που προσφέρουν μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Νομίζω βέβαια ότι οι περισσότεροι έτσι που μπαίνουμε στη διαδικασία να σκοράρουμε στο TikTok βλέπουμε πολλές φορές Έλληνες οι οποίοι ζουν Ισλανδία, Νορβηγία. Ανεβάζουν λοιπόν σχετικά βίντεο με την ζωή τους εκεί, περιγράφοντας την καθημερινότητά τους, πώς είναι κάποια απλά πράγματα. Και από κάτω βλέπει σχόλια, ας πούμε, πολλές φορές για το ναι, εκεί η ζωή είναι καλή, αλλά τι μισθούς παίρνετε, είναι η ζωή ακριβή, σαν την Ελλάδα πουθενά. Είναι βέβαια λίγο δύσκολη η υπόθεση του να φύγεις κάποια στιγμή από τη χώρα που μεγάλωσες και μάλιστα αυτό να γίνει σε μια ηλικία άνω των 25-30, όπου πλέον έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα στην καθημερινότητά σου. Από την άλλη, βέβαια, είναι μια προσωπική επιλογή για τον καθένα, όπου κρίνει ο καθένας ότι πραγματικά αλλάζει η ζωή του προς το καλύτερο. Η Ισλανδία λοιπόν παραμένει η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο, 19η συνεχόμενη χρονιά. Στη δεύτερη θέση να σου πω ότι βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελβετία. Τώρα να πούμε ότι δεν το περιμέναμε, το περιμέναμε. Ότι θα είναι κάποια χώρα, ίσως διαβάζοντας στην αρχή το άρθρο, θεώρησα κάπου Νορβηγία, μετά βλέποντας Ισλανδία. Λοιπόν, Γιάννης Βαρδής είναι εδώ με νέο σίγγλ και δεν το περίμενα.

Έτσι συμβαίνει συνήθως με τις προδοσίες. Δεν τις περιμέναμε, διότι αν τις περιμέναμε, δεν θα ήμασταν και προετοιμαστοί. Κάπως θα είχαμε προετοιμαστεί. Άντε, κάποιες φορές νομίζω ότι το βλέπουμε να έρχεται. Γνωρίζουμε, θέλω τυφλούμε, δεν θέλουμε να δούμε την αλήθεια. Σκέψτε ότι είναι και φορές που ούτε καν στον ίδιο μας τον εαυτό δεν παραδεχόμαστε κάποια πράγματα. Πόσο μάλλον να παραδεχθούμε τι μπορεί να συμβαίνει με τον αγαπημένο, την αγαπημένη, τη φίλη, τον φίλο, τον συνάδελφο, τη συνάδελφο και ούτω καθεξής. Θεωρώ πάντως ότι περισσότεροι διαθέτουμε αντίληψη, κοινωνική αντίληψη, συναισθηματική αντίληψη, προκειμένου να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε τι συμβαίνει, τι έρχεται και από τι θα πρέπει να προφυλαχθούμε. Απλά κάποιες φορές, εν γνώση μας, θέλω τυφλούμε. Λοιπόν, κάπως έτσι, με απελοφιλοσοφίες της Τρίτης αυτή τη φορά, θα οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων που έρχεται ακριβώς στις 9 για τη δική σου ενημέρωση με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Εμείς συνεχίζουμε αμέσως μετά και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω διάλειμμα. Και φυσικά έως και τις 10 εδώ μαζί παρέα. Εμμανουέλα, αμέσως τώρα, Ροϊ, 612 και σαν εσένα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Σύσκεψη υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων της περιοχής για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Στις 27 Αυγούστου το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά, όπως αποκάλυψε σήμερα με νέα ανάρτηση στα social media ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, με την αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση των 5 νέων σταθμών να έχει πλέον ξεκινήσει. Συνάντηση εργασίας με τον νέο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ, Χρήστο Τσεντεμεΐδη, είχε σήμερα ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αποτίμηση της πρόοδου και ο καθορισμός των επόμενων βημάτων για το μεγάλο έργο της ανάπλασης του Εκθεσιακού Κέντρου. Με το βλέμμα στραμμένο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκονται οι παραγωγικοί φορείς της πόλης αναμένοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Οι φορείς έχουν ήδη καταθέσει τα βασικά τους αιτήματα με την οικονομία, τις επενδύσεις και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Από την πλευρά της κυβέρνησης προαναγγέλλονται φοροελαφρύνσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα. Στις 27 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη και θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται σε περιοχές της Χαλκιδικής με το Δήμο Αριστοτέλη να ζητά περιορισμένη χρήση νερού λόγω βλάβης στο κεντρικό αντλιοστάσιο κρυονερίου. Τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά της ομαλής υδροδότησης στην περιοχή. Με ορίζοντα το 2031 το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από 110% καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανεβάζει το θερμόμετρο της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις η Άγκυρα μετά την ανακήρυξη από τον Ερντογάν των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Η τουρκική πολεμική αεροπορία προέβη σήμερα σε 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγαινα.

απόψη τη συναυλία του για αυτό το καλοκαίρι. Επανήλθαν οι Pix Lights, έδωσαν τι δυνάμει του για ακόμη μία φορά και κυκλοφόρησαν ένα νέο σύγκλι, ένα νέο τραγούδι. Το Δεν Τελειώσαμε Ακόμα. Στα 9 λεπτά μετά τι 9, στην τέταρτη και τελευταία μα ώρα, εδώ μαζί παρέα πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Δε το από άλλη μεριά σου λέω, και αυτή η άλλη μεριά είναι λίγο πιο αισιόδοξη, είναι λίγο πιο χαλαρή, είναι λίγο πιο ανάλαφρη, πιο θετική, όσο μπορούμε και όσο μα επιτρέπεται, διότι είναι δύσκολη υπόθεση τελικά να το δει από άλλη μεριά. Να το δεις θετικά. Από τη μια βέβαια, με αφορμή όλα όσα συμβαίνουν και αφορούν στα της επικαιρότητας τώρα, εχθές, προχθές, τον προηγούμενο μήνα, ειδήσεις δυσάρεστες, ειδήσεις που μας στεναχωρούν, ενίοτε μας απογοητεύουν. Ειδήσεις οι οποίες μιλούν για την απώλεια, για τη βία, και όσο και να μην το θέλεις, παρασύρεσαι δυσάρεστα. Και βέβαια από την άλλη, ειδήσεις σε ένα γενικότερο διεθνές πλαίσιο, όπως και αν το δεις, προσπαθείς να το δεις από άλλη μεριά, και νομίζω βέβαια ότι όσο μεγαλώνουμε, όλο αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο, διότι κουβαλάς όλες τις εμπειρίες, όλες τις αναμνήσεις, όλα τα συναισθήματα, τα οποία βέβαια σε βάζουν και σε μια διαδικασία λίγο να το υπεραναλύεις κάποιες φορές, οπότε δεν μπορείς να το δεις από άλλη μεριά και θετικά. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Επικοινωνούμε τηλεφωνικά έτσι για την καλησπέρα της Τρίτης, 18 Αυγούστου. Δείχνει το ημερολόγιο. Αύγουστος, καλοκαιράκι, έχει βραδιάσει. Από την γλυκιά αυτή ώρα του ηλιοβασιλέματος, στην τελική ευθεία για την Παρσέλινο Αυγούστου. 28 Αυγούστου έρχεται. Σε 10 ημέρες και το φεγγάρι έχει ήδη ξεκινήσει τα μαγικά του. Μαριάννα Κατσιμίχα μέσα τώρα, Δημήτρης Μπακούλης και το Βάλς των Χαμένων Ονείρων.

πάλι από την αρχή. Το βάλω στο χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπακούλης. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια πραγματικά τράβηξε πάνω του τα φώτα των social media. Ένα τραγούδι το οποίο δεν ξέραμε καλά-καλά σε ποιον ανήκει, ποιος το ερμηνεύει, ποιος το υπογράφει ως προς τους στίχους στη μουσική. Και κατάφερε πραγματικά να γίνει viral μέσα από αμέτρητα video creations στο TikTok. Στην πλατφόρμα όπου πραγματικά ανεβάζεται, κατεβάζεται, θα σου πω εγώ, τραγούδια, επικοινωνεί τραγούδια, επικοινωνεί ερμηνευτές. Και κατάφερε πραγματικά να το κάνει να ξεχωρίσει. Λίγο αργότερα, μετά του το ότι δημιουργήθηκαν απίστευτα και αμέτρητα video creations με την συγκεκριμένη μουσική υπόκρουση, κάπου εκεί στην πορεία ανακαλύφθηκε ότι τελικά φέρει την υπογραφή της Μαριάννας Κατσιμίχα ως προς την ερμηνεία. Στα 15 λεπτά μετά τις 9, βραδάκι Τρίτης, 18 Αυγούστου, την καλησπέρα μου να στείλω στον Νίκο, την καλησπέρα μου και στη Σοφία. Πάμε να υποδεχθούμε Γιώργο Σαμπάνη από τα αγαπημένα μας και «Τι θέλω εγώ με σένα».

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, από τα νέα του σίγκλα, τα νέα του τραγούδια, εδώ συντονισμένη. Έφαμε 100 πάντα, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, με την θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Έχει βέβαια την υγρασία η οποία αυξάνεται, κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες, φυσικό και επόμενο και αναμενόμενο. Παρ' όλα αυτά όμως ο καιρός βοηθάει ακόμη και πραγματικά θεωρείται ίσως και ιδανικός. Για να εκδράμεις, για να χαλαρώσεις, για να περάσεις έτσι μια ημέρα στην παραλία, που σίγουρα, δεν ξέρω, θα σου δώσω το feedback την ερχόμενη εβδομάδα, διότι αυτό το Σαββατοκύριακο λέω να κάνω μια βόλτα πάλι στην παραλία, στην παραλία, όχι στην παραλία εδώ της Θεσσαλονίκης, προκειμένου έτσι να απολαύσω λίγο θάλασσα, λίγο ήλιο. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια όλο αυτό ανταποκρίνεται στις θερμοκρασίες της θάλασσας, διότι κάποιοι δεν το έχουμε καθόλου με τις καλές θερμοκρασίες, αλλά σίγουρα νομίζω είναι μια καλή αφορμή έτσι, για χαλάρωση, για να λειτουργήσει αγχολητικά ό,τι αφορά στα της θάλασσας, η οποία πραγματικά λειτουργεί αγχολητικά. Διάβασα πρόσφατα μια σχετική έρευνα η οποία έκανε λόγο στο ότι κατά πόσο τελικά η κορτιζόλη μειώνεται, μία από τις κακές ορμόνες, δηλαδή αυτή η ορμόνη η οποία μας προκαλεί ουσιαστικά στρες, προέρχεται από το στρες, αλλά μας προκαλεί αυτό το λεγόμενο έτσι φούσκωμα, πρίξιμο που αισθάνεσαι κάπου. Πόσο λοιπόν αυτή η κορτιζόλη, αυτή η ορμόνη μπορεί πραγματικά να μειωθεί σημαντικά με το που θα βρεθεί στη θάλασσα, με το που θα ακούσει το κύμα, με το που θα μυρίσει το θαλασσινό αέρα, θα νιώσει το θαλασσινό αλάτι στο κορμί σου και με το κατά πόσο τελικά όλο αυτό μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει υπέρ μας. Και μία βόλτα να σου πω εγώ στην άμμο με γυμνές πατούσες για να αντιληφθείς πόσο πραγματικά όλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ. Όσο μπορούμε λοιπόν να συγκεντρώσουμε, να μαζέψουμε ήλιο, θάλασσα, θαλασσινό αλάτι, διότι είμαστε στα μέσα, τα έχουμε περάσει του Αυγούστου. Γιάννης Φακίνος με νέο σίγγλ, με νέο τραγούδι και περαστική.

Γιάννης Φακίνος και περαστική το νέο του τραγούδι, το νέο του σίγκλ. Πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα, νέες κυκλοφορίες στον FM 100 για να μην ξεχνιόμαστε από τις 6 έως και τις 7. Μαζί ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Την καλησπέρα μου να στείλω τώρα και στην Άννα, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Θάλια. Πραγματικά προκαλεί έτσι στενάχωρη είδηση η Ασημίνα Εγκλέζου, η οποία έγινε γνωστή σε σχέση με την τελευταία είδηση που αφορά το πώς κατάφερε να βρεθεί στο όρος Μακαλού στα Ιμαλάια. Δυστυχώς η Ελληνίδα υπερμαραθωνοδρόμος υπέστη σοβαρά κρυοπαγήματα. Ετοιμάζεται για χειρουργείο που είναι προγραμματισμένο για τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η ίδια παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Εσπρέσο, περιέγραψε τα όσα έζησε στα Ιμαλάια και μίλησε για τις σκέψεις που περνούν το μυαλό της. Ξέρει ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάρει ακόμα πιο δυσάρεστη τροπή. Την ίδια μέρα που αυτή βρέθηκε εκεί, μια Αμερικανή δωρηβάτη που βρισκόταν πίσω τη σκοτώθηκε από χιονοστιβάδα. Η ίδια κατάφερε να σωθεί, αλλά υπέστη σοβαρά κρυοπαγήματα. Για το λόγο αυτό, όπως γίνεται γνωστό εδώ με τη συγκεκριμένη είδηση, ακροτηριάζονται τα ακροδάχτυλα τεσσάρων δακτύλων της μετά από τα κρυοπαγήματα. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εξακριβωμένο όλο αυτό, διότι παρακάτω κάνει λόγο για τον θάμα της στην Παναγία της Τίνου, εκεί όπου βρέθηκε, προκειμένου να υπάρχει μια σαφώς καλύτερη εξέλιξη στην πορεία της υγείας της. Ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Ένα να γίνω μαζί σου, Αναστάσιος Ράμος και DJ Μιχαέλ.

Αναστάσιος Ράμος, DJ Μιχαήλ και ένα να γίνω μαζί σου. Τα λέγαμε για τις διασκευές, για τις επανεκτελέσεις τραγουδιών. Να λοιπόν, για ένα τραγούδι το οποίο επανήλθε, ένα τραγούδι το οποίο νομίζω στο παρελθόν αρκετές φορές έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία των διασκευών, της επανεκτέλεσης. Φίλιππος Νικολάου, το «Μια καρδιά», ένα τραγούδι το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ύμνος στον έρωτα, επανέρχεται ναι, τη 2026 από τους Ζάντε Ντιλέμα.

Τέλεια, τέλεια Πέτρος Ιακωβίδης. Η είδηση τώρα που έρχεται αφορά στην Μανίλα Εσποζίτο. Διαβάζω λοιπόν όλα αυτά τα σχόλια τα οποία έχουν γραφτεί. Έχει σχολιαστεί ο σωματότυπός της. Αν ζήγιζε 10 κιλά λιγότερα θα ήταν ακόμα καλύτερη. Ήταν ένα από τα πολλά σχόλια που δέχθηκε η Μανίλα Εσποζίτο για το σώμα της σε βίντεο που αναρτήθηκε από την Ιταλική Ομοσπονδία κατά τη διάρκεια της προπόνησής της στο Δοκό, στη Δοκό Ισορροπίας. Για ακόμη μία φορά το σώμα μιας γυναίκας γίνεται αντικείμενο δημόσιας κριτικής. Διαβάζω τη σχετική ανάρτηση στο jenny.gr. Τι κι αν η συγκεκριμένη αθλήτρια έχει 2 Ολυμπιακά μετάλλια στην κατοχή της, τι κι αν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Για μία μερίδα λοιπόν κόσμου, ίσως θα έπρεπε να είναι λιγότερα κιλά, ίσως θα έπρεπε να είναι μείον 10 κιλά όπως χαρακτηριστικά. Βέβαια, η ίδια δεν έμεινε σε αυτό το κομμάτι. Σχολιάστηκε όλο αυτό το οποίο συνέβη, το body shaming το οποίο δέχθηκε άδικα. Μία αθλήτρια η οποία κατάφερε να διατηρήσει ψηλά τον το πήχη στις επιδόσεις της. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που μπορεί έτσι μία αθλήτρια να δέχεται body shaming, αλλά ίσως ήταν κάτι το οποίο έγινε πολύ άγαρμα, εξαιρετικά άγαρμα, όταν η Ιταλική Ομοσπονδία Γυμναστικής ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο. Ήταν την προπόνησή της. Αντί να σχολιάσουν λοιπόν την τεχνική, τη δύναμη ή την εκτέλεσή της, κάποιοι έστρεψαν την κουβέντα στο σώμα της. Τα σχόλια ανέβηκαν, έγιναν γνωστά. Η Μανίλα Εσποζίτο είναι 19 ετών, έχει ήδη ασημένιο μετάλλιο στο ομαδικό και χάλκινο στη Δοκό στο Παρίσι. Δεν γίνεται λοιπόν το 2026, διαβάζω εδώ πάλι σε ένα άλλο άρθρο, σε μια άλλη ανάρτηση, να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που σχολιάζουν τα σώματα γυναικών και ανδρών. Μου αρέσω έτσι όπως είμαι. Αν δεν είχα το σώμα μου, πιθανότατα δεν θα είχα φέρει πολλά από αυτά τα αποτελέσματα, είπε χαρακτηριστικά η ίδια. Απάντησε λοιπόν και με τα 3 μετάλλια τα οποία είναι στην κατοχή της. Το θέμα βέβαια δεν είναι αν θα έπρεπε να υπάρχουν ή όχι μετάλλια, άσχετα με αυτό. Αυτό ένα γυναικείο σώμα μπορεί να είναι δυνατό, μειώδες, εκρηκτικό, διαφορετικό από αυτό που κάποιοι έχουν μάθει να θεωρούν σωστό για αυτούς. Και σίγουρα δεν είναι το σχόλιο το ιδανικό, το σχόλιο το σωστό, ότι εάν έχανε 10 κιλά θα ήταν καλύτερη. Η ίδια πάντως μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει για το τι θεωρεί η ίδια σωστό, για το τι θεωρεί η ίδια ότι της αρέσει και για το πώς ακριβώς θα έπρεπε να είναι.

λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, με πολλά λόγια. Ένα ακόμη από τα νέα τραγούδια του Νίκου Οικονομόπουλου για αυτή τη χρονιά. Τελευταίο το ένοχο κορμί. Αλλά μας αρέσει εδώ στην εκπομπή και το με λίγα λόγια. Στα 42 λεπτά μετά τις 9, αυτό το βραδάκι της 3ης, 18 Αυγούστου. Καλό βράδυ όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, μαζί παρέα συντονισμένοι. Κάθε απόγευμα από τις 6 έως τις 10 το βράδυ δίνουμε ραντεβού εδώ ακριβώς, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα και προσπαθούμε έτσι να το δούμε από άλλη μεριά. Λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο θετικά, λίγο πιο χαλαρά, με καλή διάθεση, επιμένοντας τα θετικά όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται. Λίγο δύσκολο βέβαια όλο αυτό με τις ειδήσεις που τρέχουν, με τις ειδήσεις από τις οποίες έτσι καθημερινά ενημερωνόμαστε, αλλά μπαίνουμε και στη διαδικασία να στενοχωρηθούμε, να απογοητευτούμε νομίζω κάποιες φορές, ιδίως αυτό, όσο και αν δεν μας αφορά άμεσα μία είδηση, όσο και δεν αφορά κάποιον δικό μας άνθρωπο, όσο και αν μπαίνουμε στην διαδικασία πραγματικά έτσι λίγο να το δούμε από άλλη μεριά. Νομίζω ότι είναι και μέρες που πραγματικά δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Κάποιες φορές ζητώντας με φίλους, με γνωστούς, μπαίνω στη διαδικασία έτσι και ρωτάω τι γίνεται με αυτό που άκουσες, τι έγινε με εκείνο, διάβασες, τι συνέβη. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι πολλές φορές μου απαντούν δεν παρακολουθώ ειδήσεις, δεν μπαίνω στη διαδικασία. Το θέμα είναι ότι και να μην μπει στη διαδικασία των ειδήσεων ή να ενημερωθείς για όλο αυτό, εάν λίγο σερφάρεις στο διαδίκτυο, αν μπει στη διαδικασία των social media, τα οποία είναι ένα απόσπαστο θεωρώ κομμάτι σχεδόν της καθημερινότητάς μας, όσο δηλαδή και να μην θέλεις, μπαίνεις στη διαδικασία πραγματικά κάποιες φορές να σερφάρεις στο διαδίκτυο, να ασχοληθείς με ένα εκ των τριών, τεσσάρων μέσων στο social media. Οπότε μπαίνεις πραγματικά στη διαδικασία να δεις και την άσχημη είδηση, τη δυσάρεστη είδηση, αυτή που πραγματικά δεν θέλεις να δεις, διότι θα στεναχωρηθείς, θα εξοργιστείς, θα απογοητευτείς, θα προβληματιστείς. Ηλίας Βρετός είναι εδώ και Μάτια μου.

Ήλιας Βρετός και μάτια μου. Λέγαμε λίγο πριν τα της θερμοκρασίας. Να σου πω λοιπόν ακόμη πιο συγκεκριμένα ότι αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία αυξημένη 67%. Σε υπόλοιπες περιοχές τώρα πάντα στα της Θεσσαλονίκης. Καλαμαριά 27 βαθμούς Κελσίου. Επίσης δυτικά Κορδελιό 28 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία πιο αυξημένο το ποσοστό στο 65%. Πηλαία 25 βαθμούς Κελσίου. 58% η σχετική υγρασία στο ποσοστό. Φίνικας 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και για αύριο Τετάρτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 25 και 33 βαθμών Κελσίου. Ανεβασμένη θερμοκρασία την Πέμπτη, την Παρασκευή. Εγώ τώρα σου έλεγα λίγο πριν ότι θα είναι υψηλές. Τώρα βλέπω ότι δίνει κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Θα δούμε. Θα τα ξαναπούμε και αύριο και την εβδομάδα αυτή όλοι. Εδώ θα είμαστε πρώτο Θεός. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Νικόλα Ραπτάκη με νέο τραγουδί. Είναι το πρώτο του σίγγλ από το επερχόμενο προσωπικό του άλμπουμ και βγαίνω εθνική.

Νικόλας Ραβδάκης και Βγαίνω Εθνική. Τι κάπως έτσι, κάπου εδώ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο Τετάρτη, εδώ θα είμαστε 19 Αυγούστου μαζί, παρέα συντονισμένη από τις 6 το απόγευμα. Βέβαια, όπως συμβαίνει κάθε μα κάθε βραδάκι, κάθε απογευματάκι προς βραδάκι, ακόμη και συγκεκριμένα, για να σου ξαναπώ, δες το από άλλη μεριά. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Για όσους τώρα έτσι ετοιμάζονται να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν, πραγματικά καλή ξεκούραση όσο γίνεται περισσότερη για την αυριανή μέρα να έχουμε δυνάμεις. Για όσους ετοιμάζονται να βγουν, να χαλαρώσουν διαφορετικά, είναι ένα όμορφο βράδυ για χαλάρωση, ένα όμορφο βράδυ για βραδινή έξοδο χωρίς ιδιαίτερη πολυκοσμία, κάτι το οποίο εκτιμάται ιδιαιτέρως νομίζω, κυρίως τα βράδια της εβδομάδας, τα βράδια της Τρίτης. Λοιπόν, μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη δική σου ενημέρωση με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Εγώ σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο από Χάρη Βαρθακούρη και αντέχω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Στις 27 Αυγούστου το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι στην Καλαμαριά, όπως αποκάλυψε σήμερα με νέα ανάρτηση στα social media ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος, με την αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση των 5 νέων σταθμών να έχει πλέον ξεκινήσει. Σύσκεψη υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων της περιοχής για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίδηρη θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Με το βλέμμα στραμμένο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκονται οι παραγωγικοί φορείς της πόλης, αναμένοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Στις 27 του μηνός ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη για συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Τουλάχιστον 6 εκπαιδευτικές μετακινήσεις τον χρόνο στα δημοτικά σχολεία, διευκόλυνση σε εκδρομές στα ειδικά σχολεία, όπως και αυστηροί κανόνες για συνοδούς και τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές, φέρνει το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές που θεσπίζει το Υπουργείο Παιδείας. Ανεβάζει το θερμόμετρο της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις η Άγκυρα μετά την ανακήρυξη από τον Ερντογάν των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Η τουρκική πολεμική αεροπορία προέβη σήμερα σε 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα στο ρεύμα προς τα δυτικά. Εκροή ρεκόρ σε μετρητά παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στις ρωσικές τράπεζες, εν μέσω της αυξανόμενης ανησυχίας ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να αρχίσει να κατάσχει καταθέσεις για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται αύριο λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτα.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στίχους.

κουβέντες. Ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο αέρας πέρναγε και χτύπαγε τις τέντες.

Σε είδα ξανά, το κρατούσε στο χέρι σφιχτά. Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

που μαζί μου παίζουν κρυφτό. Πότε η πλήξη και πότε ο πόνος. Πόνας αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει τα αγριώτα γέρι. Να'ρθεις κι εμένα φιλί καυτό, να με γεμίσεις με καλοκαίρι.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

0: ξεχνιόμαστε.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

ουρανό και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σ' όλο λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή